στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Για μας τους δύο.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε χαρβαλωμένες κιθάρες. Ο άνεμος όταν περνάει, στίχους, ήχους, παραφώνους ξυπνάει.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Με το Λιβοσκόπουλο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Πες το τραγούδι μου.
1: Τι να βρω να σου μιλήσω, πού να βρω επίθετα. Σου πιο ρεύμα περπατώ.
0: Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος.
1: Έρχεσαι αντίθετα.
0: Σε σωστό... στο σωστό σταθμό είστε. Πρίσμα 92. Δεν παίζουμε μουσική εδώ. Μόνο.
1: Έχω παράπονα. Όλα μου καίγονται.
0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Πρίσμα 92. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα πάμε μαζί. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 10, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο εχθές και είχαμε και παρατράγουδα. Όχι, δεν ήταν η Ανίτα Πάνια εκεί. Αμέσως εσείς στο μυαλό σας εκεί. Είχαμε άλλα ωραία χθες το βράδυ. Άλλα ωραία. Νέα έκθεση της Δημοτικής Αρχής. Εκτίθεστε, παιδιά, εκτίθεστε.
1: Για όσους δεν ήταν εντάξει.
0: Είχαμε παρέτηση σύσσωμη. Τοπικού συμβουλίου, φίλες και φίλοι. Και πιανού τοπικού συμβουλίου. Το τοπικό συμβούλιο στο όμορφο Κέρι παρετήθηκε χθες το βράδυ δημόσια στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι τρεις σύμβουλοι παρετήθησαν.
1: Πες τα τραγούδι μου, όσα...
0: Και μάλιστα το συγκεκριμένο συμβούλιο,
1: παράπονα, όλα μου.
0: Οι δύο εκ των τριών είχαν κατέβει με την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Δημήτρης Στέφος, ήταν με τον κύριο Στασινόπουλο. Και είπε χθες το βράδυ, δεν πάει άλλο. Περισσότερα σε λίγο.
1: Πες τα τραγούδι μου, όσα δεν λέγονται. Έχω παράπονα.
0: Είχαμε θέμα και για το δημοτικό στάδιο. Το έφερε η παράταξη δύναμη ελπίδας. Ήταν λιγοστή φιλαθλή και πολλά μέλη του συμβουλίου εκεί στην αίθουσα, στο πνευματικό κέντρο. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Κορονιός, αφού του το ζήτησε ο Δήμαρχος, ανέβηκε επάνω και είπε κάποια πράγματα τα οποία θα τα ακούσετε σε λίγο. Μαζί μας στις 10 παρα 20 θα είναι ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλικερός, να συζητήσουμε κυρίως για αυτά τα δύο θέματα, για την παρέτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου, αλλά και για το τι μέλη γενέστε με την ομάδα μας, μάλλον όχι με την ομάδα μας, με την ομάδα μας ξέρουμε τι μέλη γενέστε, πάει πάρα πολύ καλά και στις μεταγραφές και σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει μεγάλη οργάνωση. Αλλά τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με το... με τι εξέλιξη υπάρχει με το γήπεδο.
2: Τα κύματα, το μπλε της...
0: Και πιο σωστά με το δημοτικό μας στάδιο.
2: Κόκκινη καρδιά.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σάκη το Τσουκαλά. Καλημέρα Γιώργο μου, λέει από Βασιλικό. Ζέστη, καύσον, λιοπύρη. Σωστός.
2: Μέσα μου.
0: Άσε φίλε, θα καούμε. Βέβαια, εντάξει, και πέρυσι ήταν έτσι ένα μικρό διάστημα. Νομίζω 72 ώρες λένε ότι θα διαρκέσει όλο αυτό. Θα το υποστούμε, τι να κάνουμε. Έχουμε υποστεί άλλα κι άλλα. Και τα τραβάμε και καθημερινά, όπως βλέπεις. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Η πρώτη μας καλημέρα είναι από το Διονύση. Καλημέρα από το φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο, μας στέλνει τις καλημέρες του, το ίδιο και ο Παρασκευάς ο Παπαγιώργοπουλος. Καλημέρα Παρασκευά.
2: Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνει.
0: Πολλοί φίλοι έρχονται στην παρέα. Καλημέρα και στο φίλο το Σύφη το Σεμιτέκολο, ο οποίος μας ακούει καθημερινά. Γεια σου ρε Σύφη, δύναμη. Τον είδα χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχα καιρό να τον δω. Μου λέει, ακούω κάθε μέρα, αλλά εντάξει, δεν στέλνω μήνυμα. Να είσαι καλά, ρε Σύφη. Καλημέρα στον Νίκο, τον Στεφανόπουλο. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλή δουλειά, φίλε. Λοιπόν, πολλές οι καλημέρες και σήμερα. Θα έρθουν και άλλες στην πορεία. 8 λεπτά μετά τις 8. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πολλά ηχητικά αποσπάσματα. Θα ακούσουμε και την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, για διάφορα θέματα που έτρεξαν το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ μας ξεκίνησε, και λέω μας γιατί ήμουν και εγώ στην αίθουσα, με... σχετικά με το ναυάγιο, και μας είπε αυτά που μας είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αυτά που ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι ο Δήμος πήρε τη διαχείριση του ναυαγίου. Συγγνώμη, αυτό το ξέρουμε ένα χρόνο τώρα. Πάλι τα ίδια. Ναι, ωραία. Καλημέρα, Σπυράκο. Η Γερμανία ακούει Πρίσμα. Έλα, έλα. Γεια σου, Σπυράκο, δύναμη. Σπύρος Τσουκαλάς. Από το όμορφο Iceberg μου στέλνει φωτογραφία εδώ.

0: Και πριν ξεκινήσουμε. Α, έχεις κι άλλο Έλληνα εκεί. Α, ο γιος, δύναμη μου λέει. Καλημέρα από Σπύρο και Ανέστη. Καλημέρα Ανέστη μου, καλημέρα. Να τον χαίρεσαι τον πατέρα σου. Και να σε χαίρεται βέβαια, έτσι, εννοείται. Καλημέρα παιδιά, καλή δουλειά. Σας περιμένουμε, Σπυράκο, σας περιμένουμε. Εναγωνίως. Δώσε ημερομηνία στον κόσμο. Να έρθουμε με κόκκινα χαλιά στο αεροδρόμιο. Φιλαρμονικές και τις τέσσερις πλέον εδώ του νησιού. Να γίνει ο χαμός, ο χαμός. Θα δεις εκεί θα έρθουν όλοι οι τοπικοί μας άρχοντες με κουστούμια, με γραβάτες, φωτογραφίες, βίντεο.
1: Το φεγγάρι απόψε το ξεκρέμασα καλέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με ταγιόν και μπρασελέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια έτσι γνωστή ονομαστική εορτή σήμερα. Να πούμε μόνο χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Και να πάμε στον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: σε πριν λαλή.
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 η θερμοκρασία στον καιρό, αφού θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την κολλητή μου την Έμι. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την ΕΜΗ, αυτός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά, σε εμάς εδώ. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στα Επτάνησα και στην Δυτική Πελοπόννησο τι καιρό θα έχει σήμερα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά. Δεν μας νοιάζει αυτό. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Να επιστρέψεις και στο δηλώνω πως...
1: Συν την υγρασία, καταλαβαίνετε, άλλη μια μέρα αποπνικτική θα είναι η ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, όπως κάνουμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και τα τρία υπόλοιπα ημίωρα της εκπομπής θα τα αφιερώσουμε στο χθεσινό μας Δημοτικό Συμβούλιο.

0: χάνομαι.
1: Κορυφώνεται, λέει, σήμερα ο καύσωνας. Διαβάζουμε εδώ στο newsy.gr οι περιοχές που θα ψηθούν στους 43 βαθμούς Κελσίου και πότε πέφτει η θερμοκρασία. Για να δούμε λίγο.
0: Θα επιστρέψεις και στο δειλό.
1: Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η σημερινή ημέρα μαζί με την αυριανή, την Τετάρτη, αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη του τριήμερου καύσωνα, καθώς σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος, η Ετωλοκαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές λόγω καύσωνα. Στη Λάρισα, μάλιστα, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα επιβαρημένες σήμερα αναμένεται να είναι η Αττική σε πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ αύριο Τετάρτη το επίκεντρο της έντονης ζέστης θα μεταφερθεί κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη. Από την Πέμπτη τώρα προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλές τιμές να επιμένουν μόνο σε ορισμένες νότιες και νότιο-ανατολικές περιοχές.
0: Και ψάχνω τρόπο να σε βγάλω.
1: Άντε λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Red Alert για το πετρέλαιο από την Goldman Sachs θα ξεπεράσει, λέει, τα $120 αν συνεχιστεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέες αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε 2 τάνκερ, το ένα ελληνικό. Λοιπόν, τα μη κρατικά πανεπιστήμια ανοίγουν νέο μέτωπο σύγκρουσης μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Α, καλά! Α, καλά!
0: Σε ζωγραφίες.
1: Αντί να περιμένουμε να ακούσουμε ότι ανοίγουν νέο μέτωπο σύγκρουσης μεταξύ, ας πούμε, Αλέξη Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ανοίγουμε πιο με αυτούς που τον παρακαλάνε να πάνε μαζί του. Α, καλά, εντάξει. Ωρε, τι θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Πόσοι βουλευτές, αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξουν εντελώς κόμμα και ιδεολογία, γιατί βλέπουν ότι χάνουν την καρέκλα. Ωρε, τι έχει να γίνει. Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά και σε σκληραίνει την κόντρα με την Οτάβα. Υποδοχή πρωταθλητών για τους παίκτες της Αργεντινής, στο Buenos Aires. Αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμου. Αν και έχασαν στον τελικό με κατεβασμένα χέρια. Είχαν όμως πάρα πολύ ωραία υποδοχή και βλέπω εδώ τα βίντεο που υπάρχουν. Μπράβο, μπράβο στους Αργεντίνους. Το συγκλονιστικό γράμμα του Λιονέλ Μέση μετά το χαμένο τελικό της Αργεντινής. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, έκανε, λέει, στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο τηλεφώνημά του ως πρωθυπουργός πλέον. Μάλιστα. Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ και οι κερδισμένοι. Οι οδηγίες προς τους βουλευτές και η πρόβλεψη για νέο κύμα εκρήβειας. Πετρέλαιο, προσδοκίες για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν σήμα πτώσης τιμών, αλλά το Brent παραμένει κοντά στα $90.
0: Σε νιώσω μια στιγμή αλήθινη.
1: Κυψέλη, η Σωρός είχε τυλιχτεί τελικά σε μια υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων. Ο γρίφος της ταυτότητας. Συντάξεις χειρίας. Καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 100%. Κύκλωμα φοροδιαφυγής ξύλωσε η ΑΔΕ. Επιχειρηματίας δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα πολλών τετραγωνικών με πισίνα. Αυτά είναι. ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Καριστιανού σε πλακιά, με εσένα θα ασχολούμαι. Α, καλά. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: καλημέρα σε όλους από την Αθηνά Μάργαρη. Καλημέρα Αθηνά, καλώς ήρθες. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης έδωσε σήμα για εκλογές το 2027 και οι βουλευτές ψάχνουν ημερομηνία. Εχμές με το γάντι για την κυρία Κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τους απογείωσε και μετά τους προσγείωσε. Ισπανός πιλότος τρόλαρε φιλάθλους της Αργεντινής με το αποτέλεσμα του τελικού του Μουντιάλ. Παρολίγων τραγωδία στην Ινδία, 24χρονος έπεσε από ύψος 12 μέτρων όταν έσπασε ο μηχανισμός ασφαλείας.
1: Η καρδιά μου,
0: ο Παναγία μου.

Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.

Καλό, καλό, καλό, Αθηνά. Μας έχει στείλει εδώ η Αθηνά. Μίνι καύσωνας λέει που από σήμερα με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι ένα ζευγάρι και λέει η γυναίκα στον άντρα να αφήνουμε ένα μπολάκι νερό και για τα δεσποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα σε όλους. Ζωή Κλαμπάνη μαζί μας. Και αυτή δηλώνει παρούσα. Υπάρχει επίσης. Καλημέρα, Ζωή. Το μυαλό ήχο. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Λέξη που μου λες και εγώ πετώ. Εδώ, εδώ, από τις 8 Γενάρη του 24. Η ψυχή μου θα... Για τη δικιά σας ενημέρωση. Με στον κόσμο. 24 λεπτά μετά τις 8 είναι Τρίτη σήμερα. Μήνας έχει 21 τέτοιο Ιουλίου. Και... Πάει και ο Ιούλιος. 10 μέρες μείνανε. Έρχεται άλλος ένας καυτός Αύγουστος. Όλα μοιάζουνε μη... Στην κυριολεξία. Και από ζέστη, αλλά κυρίως από δουλειά. Και αποτέλεσμα. Στα χέρια, για να σου τα φέρω. Δύσκολη χρονιά, δύσκολη, πολύ δύσκολη. Θα μου πείτε, μα τώρα πλάκα μας κάνεις. Εμείς βλέπουμε πολύ κόσμο έξω. Ναι, κόσμο βλέπετε. Την ουσία τη βλέπετε. Μη βλέπετε το δάσος, το δέντρο, δείτε το δάσος. Εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά, φίλες και φίλοι. Μπορεί να βλέπετε εστιατόρια γεμάτα, αλλά δεν βλέπετε τα τραπέζια τι έχουν πάνω, ε? Μπορεί να δεις ζευγάρι με ένα κυρίως πιάτο στα δύο. Ένα μπουκάλι νερό και άντε και μία σαλάτα, το πολύ. Πώς θα βγει το μαγαζί έτσι? Ζήτησέ μου να ανοίξω για σένα. Όσα έχω μαθιά μου κρυμμένα θα τα καταφέρω. Μην κοιτάζετε ποτέ το περιτύλιγμα. Το μέσα είναι η ουσία, το μέσα. Θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρουμε, για να δούμε. Και πέρυσι τα πράγματα ήταν δύσκολα, φέτος όμως παρά είναι. Εν τω μεταξύ, η γκρίνια τη φέρνει. Μάλλον, συγγνώμη. Η φτώχεια τη φέρνει, το είπα. Γκρίνια. Το ίδιο γίνεται και με πάρα πολλούς επισκέπτες μας στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Όπου βρίσκονται. Σε ένα χαρτινό... Όλα τους φταίνε, φίλες και φίλοι. Υπάρχει πάρα πολύ αίρεση. Πάρα πολύ τσίνια, με αποτέλεσμα όλοι μας να είμαστε στα κάγκελα. Ακόμα και στην οδήγηση το βλέπεις. Αστείο που πια δεν είναι. Καλά εκεί, άστο. Πρέπει να έχεις όχι τα μάτια σου 14, 3014. Βροχή. Είναι απίστευτο αυτό που βιώνουμε εμείς που οδηγούμε πάρα πολλές ώρες και κάνουμε χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο αυτό που βιώνουμε καθημερινά.

0: Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και ακόμα θα έρθει ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά εμείς εκεί δυνατά θα τα καταφέρουμε. Άσε ρε μεγάλε, θα λέτε τώρα, τι μας λες? Τι να καταφέρουμε? Όταν κοιτάει στο ταμείο, έχεις επενδύσει και σε αυτό το καλοκαίρι και τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελες. Και δεν είναι μόνο εδώ, δεν το λέω για παρηγοριά. Έτσι είναι όλη η Ελλάδα και κυρίως τα νησιά μας. Αν έχετε φίλους, πολλοί από εσάς έχετε φίλους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως σε νησιά, μπορείτε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να ενημερωθείτε. Παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ακόμα και στην Κρήτη.
1: Είχα βαρεθεί, το σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 28 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε θα ασχοληθούμε με ηχητικά αποσπάσματα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στον Πρίσμα 92. Έχουμε να πούμε αρκετά. Το τελευταίο ημίωρο θα το αφιερώσουμε στον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Καλλικερός, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που ξέρει καλά τα του αθλητισμού στο νησί και έχει ασχοληθεί και με το θέμα του σταδίου μας, όπως φυσικά και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, αλλά και ο κύριος Κώστας Πέτας, και οι τρεις άνθρωποι του αθλητισμού. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Χρήσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Σε εισαγωγικά.
2: Ότι ο ελληνικός λαός διασκεδάζει με τους πολιτικούς του.
3: Αφάνταστα. Μέχρι αυτοκτονίας θα έλεγα. Γι' αυτό και τους ψηφίζει. Εκδικείται ταυτόχρονα τον εαυτό του και αυτούς. Είναι μια ομαδική αυτοκτονία η ψηφοφορία. Η μέρα των εκλογών είναι στην Ελλάδα μια ομαδική αυτοκτονία. Και αύριο μεθαύριο θα ίσως δούμε και άλλα πράγματα. Κάποια συνέχεια σε αυτές τις αντιδράσεις. Και ίσως οδηγηθούμε σε κάποια άλλα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή ο Έλληνας θα έπρεπε να είχε αντιδράσει. Γιατί πολλοί ακούγεται, λέει, ότι τα πάντα συμβαίνουν και κανδύνες δεν αντιδρά. Και όμως, διασύμματα των αφορμών μπορεί να αντιδράσει. Είναι αρχή μιας αντίδρασης.
2: Είναι τελικά τόσο αναξιόπιστη η πολιτική μας όσο διαρκώς λέμε, ή μήπως είμαστε λίγο μίζεροι?
3: Όχι, δεν είμαστε μίζεροι. Δεν είμαστε καθόλου μίζεροι. Είμαστε, θα έλεγα, και πάρα πολύ ανοιχτοί και πάρα πολύ γενναιόδοροι. Γιατί αυτή η χώρα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τους συνήθεις υπόπτους, από τους συνήθεις πολιτικούς είναι. Πρέπει να. Όντως περνάει μια βαθιά αναξιοπιστία η πολιτική μας. Σε έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ανήκει στην αριστερά την στιγμή που η αριστερά δεν θέλει να ανήκει σε αυτόν. Αλλά το Πασόκ δεν ανήκει στην αριστερά. Το θεωρώ εξόχως σημαντικό να υπάρξει μέσα σε κάποιο κόμμα μια νέα τάση αριστερή, που γιατί όχι, να μπορεί να κερδίσει κι αυτό.
2: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Στάρα Ανδρέα Παπανδρέου?
3: Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πει ψέματα χωρίς να ανοίξει το στόμα του. Και την υπερήφανη εξωτερική πολιτική σε σχέση με μια παραπέουσα οικονομία. Για ένα πράγμα θα τον κρίνω, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που προώθησε σαν κυρίαρχο ήθος το λαϊκισμό σε αυτή τη χώρα. Και σήμερα η Ελλάδα περνάει αυτή τη βαθύτατη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική κρίση, γιατί αναγορεύτηκε σε κυρίαρχο ήθος ο λαϊκισμός. Ένας λαϊκισμός που ξεκίνησε από την πολιτική ηγεσία του Πασόκ, μεταλαμπαδεύτηκε και προχώρησε και στα άλλα κόμματα και άλλους πολιτικούς ηγέτες να προσπαθούν να μιμηθούν σχήματα και λόγους του παρελθόντος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο Καραμαλής όντως είναι μεγάλο στάρ. Με όλα τα προτερήματα και όλα τα ελαττώματα που μπορεί να έχει ένα στάρ. Και αυτό το έζησε ο ελληνικός λαός και το ζει καθημερινά στο πετσί του. Από την εποχή της δικτατορικής του παρουσίας στον κοινοβουλευτικό χώρο μέχρι τη συμβουλευτική του πατριαρχική τελευταία του παρουσία.
4: Γι' αυτό οι Έλληνες δεν θέλουν να κοιμηθούν. Το βράδυ βλέπουν εφιάλτες. Φαντάζεστε λοιπόν να κοιμάται κανείς από τις 12.
3: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, τέτοια σημαντικά προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, πέρα από τη μη προσφορά, ξαναχρησιμοποιώ αυτόν τον αδόκιμο όρο των πολιτικών, που μπορώ να δω την δική μας προσφορά για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης.
2: Πόσο σας ενοχλεί το γεγονός ότι μια γειτονική χώρα έχει κλέψει το όνομα της Μακεδονίας?
3: Μένα με ενοχλεί το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι αυτή η κλοπή έχει γίνει πριν από 50 χρόνια και κλείναμε τα μάτια μας και κάναμε ότι δεν γνωρίζουμε. Η Ευρώπη, η οποία δεν γνωρίζει το όνομα το δικό, το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό και αυτό είναι τραγικό, δέχεται αυτή τη στιγμή το πατρονάρισμα του γερμανικού μιλιταρισμού. Πόσο ανίκαν είμαστε να πείσουμε τους εταίρους μας για κάτι το οποίο είναι φανερό και ξεκάθαρο? Πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση αυτή που κρατάνε οι εταίροι μας? Υπάρχει λέει τέτοιος μεγάλος παραλογισμός στην Ευρώπη? Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πέσει με τη μύτη για να χτυπήσει ανάγκη στην πλάτη. Αυτός ο άνθρωπος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που μπορούσε να υπάρξει ποτέ σε αυτό το χώρο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Εάν υπάρξει κάποιος πολιτικός που θα κατανοήσει το γεγονός αυτό, ότι τα σύνορα της Ελλάδας και της Σερβίας είναι κοινά, μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει. Να το δώσει να γίνει κατανοητό στους εταίρους μας.
2: Η ιδέα της συνομοσπονδίας, σε αυτήν αναφέρεστε?
3: Σε αυτήν αναφέρομαι.
2: Το ποδόσφαιρο χάνει τα πρωτεία του στην Ελλάδα?
3: Δεν νομίζω ότι χάνει τα πρωτεία. Για φανταστείτε να κερδίσει η Ελλάδα το τρόπαιο, να φτάσει στο σημείο να κερδίσει τρόπαια, αυτά που κέρδισε το μπάσκετ.
2: Τι είναι αυτό που αλλάζει στο χώρο του μπάσκετ?
3: Σε αυτές τις επιχειρήσεις, αυτοί που αγωνίζονται καταθέτουν χρήμα και μυαλό. Στην πολιτική παίρνουν χρήμα και δεν καταθέτουν μυαλό.
5: Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα? Πώς τους γάμισες?
6: Συγγνώμη για το τέλος, δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη. Αυτά είπε ο Χάρη Κλίν, φίλες και φίλοι, το μακρινό 1994, 32 χρόνια πίσω.
7: Εδώ με κοιτάνε το μάτι μου.
6: Απίστευτος, απίστευτος. Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8. Να δώσω τις καλημέρες μου στον φίλο, τον Μάκη τον Κουρούμαλο, αναπληρωτής γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, και υπεύθυνος ενημέρωσης επικοινωνίας. Καλημέρα Μάκη μου. Μου έχει στείλει και ένα δελτίο τύπου, να το διαβάσω και μετά να πάω στους χορηγούς μας και βέβαια να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά τα του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Φίλοι Ζακυνθινιά, φίλε Ζακυνθινέ. στο ξεκίνημα της Νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου, θέλοντας αρχικά να επικοινωνήσει μαζί σας και σαν πρώτη γνωριμία να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις της. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο που θα οδηγήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που η γνώμη μας είναι ότι δεν θα αργήσουν. Η χώρα έχει ανάγκη και η κοινωνία το απαιτεί από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα φέρει την πορεία των πραγμάτων σε σωστό δρόμο. Και συνεχίζουν τα μέλη του

0: των προβλημάτων της, να της εξασφαλίσει η εργασία με αξιοπρεπείς αποδοχές, με δικαίωμα στην εκπαίδευση, με ισχυρή δημόσια παιδεία και ασφάλεια με σωστά δομημένο σύστημα υγείας. Σκοπός και στόχος μας είναι το κράτος να βρίσκεται πάντα και παντού δίπλα στον πολίτη με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους θεσμούς. Θα αγωνιστούμε για μια υγιή οικονομία που θα παράξει πλούτο και θα δώσει προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έτσι να ανασάνει και η περιφέρεια αλλά και στη βαριά βιομηχανία όπως είναι ο τουρισμός. Στο Πασόκ αποδεικνύουμε ότι είμαστε οι εγγυητές της νέας δημιουργικής πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και βασιζόμενοι στο αξιόπιστο σχέδιο, στο πρόγραμμά μας, στα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας, να υπηρετήσουμε το λαό με εντιμότητα και ήθος. Μαζί με το λαό, για το λαό. Να φέρουμε την αλλαγή που αξίζουμε σε μια δημοκρατική, ελεύθερη, δίκαιη και ανθρώπινη Ελλάδα.
1: Με πιάνει νοσταλγία.
0: Λοιπόν, και στο τέλος αναφέρει, σε επόμενη επικοινωνία θα ασχοληθούμε και θα παρουσιάσουμε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου.

0: του έρωτα.
1: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45

70. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενώσατε ΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενώσατε ΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενώσατε ΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Υπάρχει λόγος σοβαρός.
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο χθεσινό βράδινο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε ένταση ενώ περιμέναμε όλοι σχετικά με το δημοτικό στάδιο και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτό, για αυτό μάλλον. Η ένταση ήρθε από αλλού και έγινε έκπληξη, κυρίες και κύριοι. Εγώ να σας πω, ο λόγος που πήγα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτός, να δω τι θα γίνει με το δημοτικό στάδιο. Περίμενα να υπάρξει ένταση γιατί υπήρχαν μερικοί φίλοι της ομάδας εκεί, αλλά και οι περισσότεροι από το, δημοτικό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Εκφραστής είναι η μόνη ευκαιρία που έχω εγώ κι εσύ.
1: Οι οποίοι πήγαν για να μάθουν αν τελικά το γήπεδο θα είναι έτοιμο, το στάδιο θα είναι έτοιμο πριν ξεκινήσει, πριν δοθεί η πρώτη σέντρα, η πρώτη, το πρώτο σφύριγμα στις 6 Σεπτεμβρίου. Λόγια. Δεν έγινε όμως κάτι, ήταν κύριοι της διοίκησης, δεν μίλησε κανένας, να φωνάξει δηλαδή. Μίλησε ο κύριος Κορονιός, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πριν πάμε εκεί όμως, πάμε να ακούσουμε φίλες και φίλοι. Τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος πάντα στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει την ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου να παρουσιάσω συνοπτικά τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα, τις μεγάλες υποδομές, την καθαριότητα, τον αθλητισμό, την παιδεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό αλλά και τη θεσμική ενίσχυση του Δήμου Ζακύνθου. Η Δημοτική Αρχή εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Από τη μία πλευρά αντιμετωπίζουμε τις άμεσες ανάγκες των πολιτών και από την άλλη προετοιμάζουμε τις βάσεις για τα έργα που θα καθορίσουν το μέλλον της Ζακύνθου για τις επόμενες δεκαετίες. Ένα από αυτά είναι το ναυάγιο. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στις εξελίξεις για το ναυάγιο. Η μεταφορά της διαχείρισης του ναυαγίου στο Δήμο Ζακύνθου αποτελεί μια εξέλιξη ιδιαίτερης θεσμικής και πολιτικής σημασίας. Για πρώτη φορά, ο Δήμος Ζακύνθου και η τοπική κοινωνία αποκτούν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του σημαντικότερου και πλέον αναγνωρίσιμου τοπόσιμου του νησιού μας. Η δημόσια αναφορά και στήριξη του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει ότι η προσπάθειά μας αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο και ότι έχει πλέον διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας για την προστασία της περιοχής, την αποκατάσταση της ακτής και τη συντήρηση του ιστορικού πλοίου Παναγιώτη. Για εμάς το ναυάγιο αποτελεί φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Ζακύνθου, δημόσιο αγαθό και σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο. Ήδη στην περιοχή του πλατώματος, χωρίς ο Δήμος να έχει ακόμα κάποιο έσοδο, έχουμε προχωρήσει στην τοποθέτηση 24ωρης φύλαξης, μόνιμη παρουσία δύο υπαλλήλων καθαριότητας, βελτιώνοντας άρδιν την εικόνα στην περιοχή, αλλά το κυριότερο προσφέροντας ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν και τουαλέτες, όπως ήδη έχουν τοποθετηθεί δίπλα από το Δημαρχείο. Η ευθύνη που θα αναλαμβάνει ο Δήμος είναι μεγάλη, με σχέδιο όμως συνεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια σωστή διαχείριση. Ιδιαίτερη σημαντικές όμως είναι και οι εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 4.226.958 ευρώ για την κατασκευή του νέου κλειστού σταδίου, σε συνέχεια της έγκρισης των 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση της κερκίδας, αποτελεί ιστορική επιτυχία για τη Ζάκυνθο. Ένα έργο που για πολλά χρόνια αποτελούσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας, περνά πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Το νέο κλειστό στάδιο είναι μια επένδυση στη νεολαία, στους αθλητικούς συλλόγους, στα παιδιά μας και στη δυνατότητα της Ζακύνθου να φιλοξενεί σύγχρονες αθλητικές διοργανώσεις. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι όταν υπάρχουν όριμες προτάσεις, συστηματική προετοιμασία, διεκδίκηση και θεσμική συνεργασία, μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα που μέχρι χτες έμοιαζαν δύσκολα ή ακόμα και αδύνατα. Παράλληλα όμως, δεν περιοριζόμαστε μόνο στα μεγάλα έργα. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες εξοραϊσμούς συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης όλων των μικρών γηπέδων στις γειτονιές και στις κοινότητες του νησιού. Η αρχή έγινε από το μικρό γήπεδο μπάσκετ του δεύτερου γενικού λυκείου και του κλειστού γυμναστηρίου στην Παναγούλα και ο σχεδιασμός μας προβλέπει τη συνέχεια των παρεμβάσεων και σε άλλους αντίστοιχους χώρους. Για εμάς η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο στα μεγάλα και εμβληματικά έργα. Αποτυπώνεται και στις μικρές καθημερινές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της γειτονιάς και προσφέρουν στα παιδιά ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους. Θέλουμε κάθε παιδί σε κάθε χωριό και σε κάθε γειτονιά να έχει πρόσβαση σε χώρους αξιοπρεπείς, καθαρούς και ασφαλείς. Για το στάδιο και για τα γήπεδα συνολικά ποδοσφαίρου είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ενημέρωση τώρα. Αλλά όμως, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους Ακινθινούς και έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες μέρες για το θέμα αυτό, θα τοποθετηθούμε αργότερα που έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας έχουμε προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για την ενίσχυση του έργου αποκομπηδής των απορριμμάτων και ήδη από χτες τη νύχτα ξεκίνησε η συνεργασία μας με την ανάδοχο εταιρεία τμηματικά και ξεκινήσαμε από την Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Θα είμαι απολύτως σαφής. Η σύμβαση αυτή αποτελεί εξωτερική βοήθεια της καθαριότητας, της υπηρεσίας της καθαριότητας. Ο Δήμος Ακίνθου διατηρεί πλήρως το σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διεύθυνση της υπηρεσίας. Η ανάδοχος εταιρεία λειτουργεί επικουρικά και έρχεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυναμική του Δήμου, δυνατότητα του Δήμου, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο όταν ο πληθυσμός και οι ανάγκες του νησιού πολλαπλασιάζονται. Οι αρμοδιότητές τους βάσει σύμβασης είναι απολύτως καθορισμένες και οριοθετημένες. Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας βρίσκονται καθημερινά του Δήμου βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή και η συμβολή τους είναι καθοριστική. Η συνεργασία αυτή με την εξωτερική βοήθεια δεν υποκαθιστά τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τους παρέχει πρόσθετα μέσα και δυνατότητες ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότητα. Δίνουμε μεγάλη σημασία ήδη στην ασφάλεια των εργαζομένων. Έχουμε γνωστοποιήσει ήδη στους διευθυντές και στους προϊσταμένους ότι εάν, και το λέω δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε δώσει και στο Σύλλογο Εργαζομένων, ότι εάν διαπιστωθεί υπάλληλος να μην τηρεί τα μέτρα ασφαλείας, θα επιβάλλονται όλες οι αντίστοιχες κυρώσεις. Υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν όμως και υποχρεώσεις. Και μην ξεχνάμε πως για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας έχουν εγκριθεί 101 μόνιμες θέσεις στη διεύθυνση της καθαριότητας. Οι διαδικασίες αυτές είναι μέσω ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν. Δεν είναι μέσω από εμάς, είναι μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ. Οπότε ξεχάστε γνωστός του Δημάρχου, θα καταθέσουν τα χαρτιά τους όταν ανοίξει το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν κανονικά βάσει μοριοδότηση. Στόχος μας είναι μια Ζάκυνθος καθαρή 365 μέρες το χρόνο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Επίσης, το τελευταίο διάστημα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα έτακτο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου με την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 λόγω μηχανικής βλάβης. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η λειτουργία του αεροδρομίου ομαλοποιήθηκε πλήρως. Το περιστατικό αυτό απέδειξε ότι όταν οι θεσμοί συνεργάζονται Και όταν ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί, ακόμη και δύσκολες καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και χωρίς πανικό. Ως Δήμος Ζακύνθου, από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως τους τουριστικούς πράκτορες, ώστε αφενός να μην προκληθεί πανικός στους τουρίστες και συνοστισμός στο αεροδρόμιο, και αφετέρου να υπάρξει μια τακτική ενημέρωση και συντονισμός στις κινήσεις τους. Σε μεγάλο βαθμό η ενημέρωση αυτή και η συνεργασία απέδωσε, και έτσι αποφύγαμε αχρίαστη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και διαφυλάξαμε την εικόνα του νησιού μας από αρνητική δημοσιότητα. Η Ζάκυνθος απέδειξε ότι διαθέτει τις δομές, τους ανθρώπους και την ωριμότητα για να διαχειρίζεται έτακτα γεγονότα με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω έρθει προσωπικά σε επικοινωνία με τον πιλότο του F-16, τον ευχαρίστησα, τον συνεχάρη εκ μέρους όλης του Δημοτικού Συμβουλίου και τον προσκάλεσα στη Ζάκυνθο, όπου και θα γίνει μια ξεχωριστή εκδήλωση προς τιμή του. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία είχε και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Ζάκυνθο. Η παρουσία της ΚΕΔΕ στο νησί μας ήταν ένα ισχυρό θεσμικό και πολιτικό γεγονός που ανέδειξε τη Ζάκυνθο σε επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης λίγες μέρες μόλις μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τη Ζάκυνθο, εδώ στάλθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της αποκέντρωσης, της θεσμικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και της συνταγματικής θωράκισης της αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται συνεχώς να αναλαμβάνουν περισσότερες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, το προσωπικό και τα θεσμικά εργαλεία. Τέλος, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει έμπρακτα να στηρίζει την παιδεία, την επιστήμη και τις ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Η υποδοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών του δεύτερου θερινού σχολείου φυσικής Διονύσιος Μαρίνος στο Δημαρχείο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Πανεπιστημίου. Η Ζάκυνθος δεν πρέπει να αποτελεί μόνο ένα κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Πρέπει να εξελιχθεί και σε τόπο γνώσης, έρευνας, επιστημονικών συναντήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων. Ξεχωριστή θέση επίσης στις δράσεις του τελευταίου διαστήματος κατέχει ιστορική επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου Ζακύνθου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η αγόρευση της αυτού της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε υψηλό προστάτη των Ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη εδώ ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη για τη Ζάκυνθος. Συνδέει το νησί μας με ένα παγκόσμιο πνευματικό ηγέτη, ο οποίος επί δεκαετίες υπηρέτησε τις αξίες της ειρήνης, του διαλόγου, της παιδείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μια συνεργασία που ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και εξωστρεφή Δήμο. Μέσα από το μνημόνιο προβλέπονται δράσεις επιμόρφωσης του προσωπικού, ανάπτυξη σύγχρονων διοικητικών πρακτικών, αξιοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διεκδίκησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, γιατί πιστεύουμε ότι καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη ξεκινούν από καλά εκπαιδευόμενους και διαρκώς εξελισσόμενους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικές ενέργειες. Εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο για ένα Δήμο περισσότερο αποτελεσματικό, περισσότερο διεκδικητικό και περισσότερο κοντά στον πολίτη. Ένα σχέδιο που συνδυάζει την αντιμετώπιση της καθημερινότητας με τη δημιουργία μεγάλων υποδομών. την ενίσχυση των υπηρεσιών και τη θεσμική αναβάθμιση του Δήμου. Με συγκεκριμένες πράξεις και όχι με ευχολόγια προχωράμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
9: Άσε μαζέ, νουπά.
10: Πώς είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
14: Κι έτσι γίναμε Ευρώπη. Και η Κατίνα έγινε Τίνα, ο Βασίλης Μπίλη, τα πατσατζίδικα πατσαδερί και τα πανά σερβιέτες. Τα πανηγύρια γίναν φεστιβάλς, ο Καραγκιόζης Σούπερμαν, ο Μπαρμπαμιτούσης Μάπετ Σόου, τα σουβλάκια Χαμπούργκερς και το σάμαλι Ζαξ Ντόνατς. Και κατάντησε ο καημός του Καζατζίδη να τραγουδιέται στη γλώσσα της Eurovision.

0: Tell me where are you? Tell me! Tell me!
1: Δεν ήσουν εκεί. Πιο καλά από μένα μακριά. Κάτσε καλά.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα διακομωδούμε λίγο, τι να κάνουμε. Με αυτά που ακούμε, με αυτά που ακούσαμε. Παιδιά, εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο ή αυτοί ζουν σε άλλο κόσμο? Και μιλάω για αυτά που άκουσα νωρίτερα από τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω. Και ήμουνα και στην αίθουσα και κοίταζα γύρω μου να δω πού βρίσκομαι. Δεν ξέρω. Για ποιο συντονισμό στο αεροδρόμιο και δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος? Που ήταν ένας φίλος μου εκεί να πετάξει και τους ταλαιπωρήσανε τους ανθρώπους και ερχόντουσαν συνέχεια τουρίστες για να φύγουνε. Ποιος συντονισμός? Έχω φωτογραφίες, έχω βίντεο. Δεν το λέω έτσι. Το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο επισκέπτες, τουρίστες που θέλανε να φύγουνε. Και τους πηγαίνανε συνέχεια τα λεωφορεία, τους πηγαίνανε στο αεροδρόμιο. Για ποιο συντονισμό μιλάμε? Ρε παιδιά, τώρα μην βγαίνουμε από τα ρούχα μας.
1: Τα χρόνια περνάνε κι
2: δύο. Πω Χριστέ μου και Παναγία μου, μαζί τι ακούω.
1: Να κάψει το χρόνο τον κλέφτη.
2: Έρχομαι, πάμε να πάρω την πίεση.
1: Τα παιδιά για κάθε ελπίδα φύγει.
2: Άκη, έρχομαι να πάρω την πίεση.
1: Και δώσε καρδιά.
2: Ετοίμασε πιεσόμετρα, υπογλώσσια, όλα, όλα.
1: Να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο το κλέφτη. Να μείνουμε πάντα παιδιά.
2: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη. Να μας κλέβει τη ζωή.
2: Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Τα έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει ότι ο κόσμος έχει ανακτήσει? Βλέπετε στο Facebook από κάτω στις ανακτήσεις που γίνονται για τον Δήμο. Τι γίνεται? Τι πάρτι γίνεται από κάτω, το έχετε δει? Διαβάζετε τα σχόλια? Τους ανθρώπους που έχετε βάλει εκεί στο Δήμο σας λένε την πραγματικότητα? Ή ζούμε σε ένα συννεφάκι και όλα είναι ωραία? Εδώ γίνεται χαμός. Σε ό,τι ανεβάζει ο κόσμος για το Δήμο και για τη Δημοτική Αρχή, από κάτω γίνεται... Μην πω τώρα τη λέξη. Υπάρχει μία λακκούβα στο δρόμο του αεροδρομίου εκεί αριστερά που πάμε για το παλιό κτέο. Την έχω βγάλει στον αέρα εδώ και πόσο καιρό. Μάλιστα την εμπλουτίσανε τώρα, τις έχουν βάλει και παράσημα, να ξέρετε. Έχουν βάλει αυτές τις κορδέλες. Τις κορδέλες που βάζουμε την άσπρη κόκκινη, για να μην πέσει κανένας άνθρωπος πάνω, καταλάβατε. Και δεν σας απασχολεί καθόλου. Μα καθόλου. 5 λεπτά δουλειά είναι. 5 λεπτά. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Και μετά σας φταίει ο Αναγνωστόπουλος. Σας ευχαριστώ όμως, γιατί χθες μου κάνατε μια μεγάλη τιμή, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, που ασχοληθήκατε μαζί μου. Και θα τα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Αλλά ξέρω γιατί το κάνατε. Επειδή σηκώθηκα ειδικά να τραβήξω βίντεο την ώρα που ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Κερίου, ο κύριος Δημήτρης Στέφος, σας έλεγε ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για το χωριό και δημόσια είπε ότι αποχωρούν και παρετούνται από το Τοπικό Συμβούλιο και οι τρεις. Ξέρετε όμως γιατί το έκανα? Θα σας το πω δημόσια για να ξέρετε. Επειδή είμαι σε αυτή τη δουλειά 39 ολόκληρα χρόνια, από το 1987 ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, η δημοσιογραφία. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι επειδή ο κύριος Στέφος εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε μικρόφωνο, για να μαθαίνετε, και δεν θα ακουγόταν από το live streaming, και αν θέλετε, επειδή ξέρω, σας λέω, μπείτε τώρα και ψάξτε το συγκεκριμένο σημείο. Δεν ακούγεται ο κύριος Στέφος και προσπάθησε ο φίλος, ο πρώην συνάδελφος, ο Γιώργος ο Μουζάκης, που ήταν εκεί, να το σώσει. Το προσπάθησε το παιδί και μπράβο του. Δεν ακουγόταν ο κύριος Στέφος. Και το σκέφτηκα λοιπόν εγώ και πήγα και το βιντεοσκόπησα και το έχω ανεβάσει στο Facebook του Prisma 92. Όσοι δεν το έχετε δει, παρακαλώ πολύ να μπείτε να το δείτε. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτά που λέει. Έχει ενδιαφέρον αυτά που λέει ο κύριος Στέφος και τα υπόλοιπα μέλη του τοπικού συμβουλίου του Κερίου. Γι' αυτό το τράβηξα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πλέσα. Καταλάβατε τώρα. Γιατί αν δεν το τραβούσα, δεν θα ακουγόταν στο live streaming.
3: Να με πηγαίνεις εξοχή.
2: Θα παίξεις σε λίγο.
3: Να μαρώνεις την κοριτσάρα σου και να γυρνάμε στα παιδιά.
2: Δημήτρη μου, καλημέρα.
3: Να με ξαπλώνεις.
2: Δεν μπορώ εγώ τώρα, όμως θα πάμε κανονικά.
3: Το καπό μας να ανάβει απ' τα φιλιά.
2: Εδώ ένας φίλος μου λέει: πολύ σωστά τα λες. Κάπου αλλού είμαστε. Τι μας νοιάζει, λέει, αν βράβευσαν τον Πατριάρχη τη στιγμή που δεν έχουμε δρόμους. Λούμπες επικίνδυνες, σήμανση που δεν υπάρχει και τόσα άλλα καλά κρασιά. Καλημέρα. Ναι, ρε παιδιά, δεν μας νοιάζουν όλα αυτά. Εμάς μας νοιάζει η καθημερινότητα. Τα μεγάλα έργα το ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Το ξέρουμε. Είμαστε γνώστες των καταστάσεων και των περιστάσεων. Εδώ όμως μιλάμε για την καθημερινότητα. Μας λέτε ότι κάνετε μειοκτονία. Το ένα τ' άλλο, τα ποντίκια είναι παντού. Και έχω και μία πληροφόρηση που δεν θέλω να την πω ακόμα στον αέρα, γιατί δεν έχω κάνει, δεν την έχω διασταυρώσει. Αν όμως ισχύει αυτό, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αύριο θα ξέρω και θα το πω στον αέρα.
4: Είναι 12 η ώρα.
2: Αλλά ρε παιδιά, την καθημερινότητα, αν δεν μπορούμε την καθημερινότητα, τότε πού πάμε? Πού πάμε? Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Και θα ασχοληθώ μετά με την τοπική κοινότητα του Κερίου. Όταν πάμε στον Δημήτρη τον Διακουμέλο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 10 παρά 20.
4: Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό.
2: Λοιπόν, την εισήγηση για το θέμα που έθεσε για το Δημοτικό Στάδιο και θέλανε οι άνθρωποι μια ενημέρωση, μια συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση πότε θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Στάδιο. Μια απλή, απλούστατη ερώτηση. Την εισαγωγή του θέματος έκανε το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης. Πάμε να ακούσουμε.
5: Να γραφεί
6: να κάνω μια
7: διαφορά. Προχωράμε. Κύριε
6: Πρόεδρε, σε επόμενη φορά δεν μπορώ να το βάζω εγώ το θέμα σαν επικεφαλής.
7: Άλλα και... δύο θέματα έχετε να βάλετε ως επικεφαλής μέχρι τέλος χρονιάς.
6: Άλλα δύο. Και να ορίζω εισηγητή τον οποίο...
7: Ναι, στη διαδικασία θα το κάνουμε αυτό. Πάνω, μέσα στη διαδικασία.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι το θέμα που εισηγηθήκαμε σήμερα δεν έχει καμία θέση ως προς αντιπολιτευτικό, αντιπαραθετικό, είτε κριτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το θέμα το βάλαμε έτσι ώστε να ενημερωθούμε όλοι, όπως έχετε δει και η εικόνα και η εισήγηση είναι καθαρά ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής και προς εμάς αλλά και προς όλους τους φιλάθλους για το τι μέλη γίνεστε και τι πρέπει να γίνει, μέχρι πότε πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να διευθετηθούν τα θέματα που πρέπει. Η εισήγηση έχει μοιραστεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μία αναφορά. Το θέμα προετοιμασία γηπέδων αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που αφορά άμεσα τα αθλητικά σωματεία του νησιού, της ποδοσφαιρικής κοινότητας, τους αθλητές αλλά και το σύνολο των φιλάθλων της Ζακύνθου. Για το λόγο αυτό ζητούμε να ενημερωθεί αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Ειδικότερα ζητούμε ενημέρωση για ποιες εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης των αθλητικών καταστάσεων έχουν προγραμματιστεί ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στα γήπεδα που προβλέπεται να φιλοξενούσουν αγώνες της Β' και της Γ' εθνικής κατηγορίες. Ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία συμμόρφωσης των γηπέδων με τα απαραίτητα κριτήρια. Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι έτοιμες για την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΠΟ πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ανησυχία τόσο η δική μας όσο και του Ζακυνθινού φιλάθλων είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές εργασίες ανακατασκευής ή και αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με την ετοιμότητα των εγκαταστάσεων και την ομαλή διεξαγωγή των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Παράλληλα, ζητούμε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των υπολείπων δημοτικών γηπέδων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του τοπικού πρωταθλήματος, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις επισημάσεις και το τελεσίγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου σχετικά με την καταλληλότητα, την ευπρέπεια, το σεβασμό και την ασφάλεια προς τους αθλητές που χρησιμοποιούν τα γήπεδα. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να κάνει τις ενέργειες εκείνες, όποιες και αν είναι αυτές, έτσι ώστε το δημοτικό στάδιο τις προβλεπόμενες ημερομηνίες να είναι έτοιμο για την διεξαγωγή αγώνων Β' Εθνικής. Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης των γηπέδων και κυρίως του Δημοτικού Σταδίου για την κατάθεση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε ότι πρέπει να χρειαστεί αδειοδότηση κερκίδας, χρειάζονται 2 ή 3, θεωρία για τους δημοσιογράφους, τουαλέτες, μικροφωνική εγκατάσταση και προφανώς αλλαγή ηλεκτρονικής εγκατάστασης, κερκίδα φιλοξενούμενων, αποδυτήρια φιλοξενούμενων, αποδυτήρια διαιτητών και ό,τι άλλο μπορεί να μου διαφεύγει ή να μην το γνωρίζω. Πληροφοριακά θέλω να σας πω ότι νέος ΚΑΠ που εκδόθηκε 36, το άρθρο 8, αναφέρει ότι ένα μήνα πριν από την έναρξη πρωταθλήματος η ομάδα πρέπει να έχει πάρει άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. 6-9 το αρχίζει το πρωτάθλημα, άρα προφανώς 6-8 πρέπει να έχει πάρει την άδεια. Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα θα χρειαστεί και δεύτερη αναπληρωματική έδρα, που καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσει να είναι στο νησί μας, άρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιο εξωτερικό γήπεδο άλλου νομού, που αυτό μπορεί να προϋποθέτει και ενοικίαση, γιατί ποιος μπορεί να δώσει έτσι ένα γήπεδο για κόστος παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει στον προϋπολογισμό του. Και αν και υπάρχει δυνατότητα ελαστικότητας της ποδοσφαιρικής αρχής για αγώνες χωρίς θεατές, κατά μεγάλη πιθανότητα αυτό θα έχει άρνηση από το χορηγό και το τηλεοπτικό πάροχο του πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, γι' αυτό κόβω κάπου τα... θα παίξουμε διάφορα κομμάτια από αυτό το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Δήμαρχο τι λέει και μετά θα ακούσουμε λίγο τον κύριο Νίκο Γκλαβά, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Επιτροπής που έχει συσταθεί από τον Δήμο.
1: Συνάδελφοι, κύριοι φίλαθλοι και... Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας. Πραγματικά χαίρομαι που έρχεται το Συμβούλιο, που έρχεται το θέμα εδώ στο Συμβούλιο, τουλάχιστον να ενημερωθεί η κινδύνη κοινωνία. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θα το ανοίξουμε όσο θέλετε. Θα κάτσουμε εδώ όσες ώρες θέλετε μέχρι να καταλήξουμε κάπου, να συνεννοηθούμε και το πιο σημαντικό, να καταλάβει η κινδύνη κοινωνία τον τεράστιο αγώνα που γίνεται καθημερινά από τη Δημοτική Αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας γνωρίζει ότι έχουμε κάνει ειδική επιτροπή, ειδική ομάδα, η οποία συνεδριάζει κάθε μέρα, το επαναλαμβάνω, σχετικά με την πρόοδο, με την πρόοδο του γηπέδου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρο τόσο για εμάς τη Δημοτική Αρχή, όσο και για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για τους φιλάθλους και όλη τη ζακινθινή κοινωνία. Οι όροι και οι κανόνες της αναβάθμισης του γηπέδου έχουν αλλάξει. Δεν είναι αυτοί που ίσχυαν κάποια χρόνια. Δυστυχώς θα αποκαλυφθεί και στην πορεία ότι μέχρι σήμερα ό,τι υπάρχει ήταν στον αέρα, χωρίς να φταίνει οι προηγούμενοι. Είναι αθρηστικό αυτό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς θα κοιτάξουμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχει απομείνει να μπορέσουμε τουλάχιστον να είμαστε στις ελάχιστες δυνατές υποχρεώσεις μας, να είμαστε συνεπέστατοι για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στο γήπεδό της, να κάνει έδρα το συντομότερο δυνατόν. Επί της ανάλυσης και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, θα έχει οριστεί από την Δημοτική Αρχή, εκτός τον κύριο Δρόσο που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού, είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Νίκος Γκλαβάς. Γνωρίζει περί αθλητικά, γνωρίζει το πώς μπορούν να διεκπαιρέσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τις εργασίες και μην νομίζετε και εμείς θέλουμε οι εργασίες να τελειώσουν χτες. Όμως θα σας πω ένα απλό παράδειγμα πριν δώσω το λόγο. Ακόμα και το περίπτερο που βρίσκεται εκτός του γηπέδου είχε αλλάξει κάποια στιγμή χώρο μόνο του, αυθαίρετα, χωρίς να αλλάξει οικοδομική άδεια. Όλο αυτό είναι ένα εμπόδιο στο να προχωρήσουμε, να νομιμοποιήσουμε ό,τι υπάρχει σήμερα για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις υποδομές, τις ελάχιστες υποδομές που χρειάζεται η ομάδα για να παίξει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Νίκο τον Γκλαβά, αλλά όλη τη διεύθυνση αθλητισμού που κάθε μέρα ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ειδικό μηχανικό δόση, εξωτερικό μηχανικό, εσωτερικό της υπηρεσίας μας, η διευθύντρια και όλοι οι υπόλοιποι που καθημερινά ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γκλαβά.
2: Η πρώτη μέρημνα που έγινε για να δούμε τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την πιστοποίηση του γηπέδου Ζακυνθίνων Ολυμπιονικών σε ανώτερη κατηγορία από Β2 σε Γ1, έτσι ώστε να μπορεί να είναι έδρα για Super League 2, ήταν να δούμε αυτό που είπε και ο κύριος Γιακουμέλος, το ΦΕΚ του τι προβλέπεται. Λειτουργώντας τελείως τεχνοκρατικά, απευθυνθήκαμε στα αρμόδια Υπουργεία και Σφορές και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατεβάσαμε το ΦΕΚ αυτό, είδαμε όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται, τις κατηγοριοποιήσαμε, είδαμε τι έχουμε, είδαμε τι μπορούμε να αποκτήσουμε, είδαμε όμως επίσης και τι είναι εξαιρετικά ουτοπικό να γίνει. Διότι υπήρχαν και υπάρχουν πράγματα μέσα στο ΦΕΚ, αυτό που λέμε για τα γήπεδα της Γ1 κατηγορίας, που σας μιλάω ειλικρινά με την εμπειρία που έχω από γήπεδα οπαδικά, δεν υπάρχουν πουθενά σε τοπικά γήπεδα ανά την Ελλάδα. Αφού λοιπόν αναλωθήκαμε για να δούμε ακριβώς τι προβλέπει το ΦΕΚ, ταυτοχρόνως φροντίσαμε να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός.
3: Λίγο ηρεμία παρακαλώ.
2: Ταυτόχρονα φροντίσαμε να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός φορέας που θα μας δώσει την πιστοποίηση έτσι, για την επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων για να γίνει το γήπεδο έδρα για τη Super League 2. Εδώ λοιπόν, κύριε Μουζάκη, κύριε Γιακουμέλο, τα λέω σαν πρώην ποδοσφαιριστές κλπ. Εγώ προσωπικά διαπίστωσα ένα χάσμα. Και το χάσμα είναι το εξής. Είναι άλλες οι απαιτήσεις και τα προαπαιτούμενα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που δεν την ενδιαφέρει αν παίζει ο Απζάκυνθος, ο Πύργος, η ΣΥΜΗ ή όποια άλλη ομάδα σε κάποιο γήπεδο. Είναι άλλη λοιπόν η απέτηση του κεντρικού νομοθέτη για το τι πρέπει να έχει ένα γήπεδο για να χαρακτηριστεί κατηγορίας Γ1 και είναι εντελώς διαφορετική η απέτηση της διοργανώτριας αρχής που είναι η Super League 2 για το τι πρέπει να έχει ελαχίστως ένα γήπεδο για να μπορεί να γίνει αποδεκτό στην διοργάνωση των προαθλημάτων Β' Εθνικής.

0: Λοιπόν, όπως προείπα και ζητώ συγγνώμη από τους κυρίους, τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, δεν μπορώ να παίξω ολόκληρες τις δηλώσεις τους γιατί θέλουμε περίπου δύο εκπομπές. Πάμε τώρα και θα ήθελα την προσοχή σας, φίλες και φίλοι, στα λεγόμενα του μέλους του Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ πλέον ΑΠΣ Ζάκυνθος, του κυρίου Διονύση Κορονιού. Πάμε να τον ακούσουμε. Με μεγάλη προσοχή παρακαλώ.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι. Σήμερα εδώ δεν συζητάμε απλά για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Συζητάμε για τη Ζάκυνθο. Συζητάμε για το πώς θέλουμε να παρουσιάζεται το νησί μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συζητάμε για μια μεγάλη ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται κάθε χρόνο και που δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε εμείς ούτε και κανένας άλλος, σε όποια θέση και αν βρίσκεται, να την αφήσει να χαθεί. Η συμμετοχή της Ζακύνθου στη Super League 2 δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη αθλητική επιτυχία, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για ολόκληρο το νησί. Κάθε αγώνας θα είναι μια διαφήμιση για τον τόπο μας. Κάθε τηλεοπτική μετάδοση θα προβάλλει το νησί μας. Αυτή η προβολή έχει μια τεράστια αξία για ένα νησί που ζει από τον τουρισμό. Με λύπη ακούω να λέγεται, και δεν μιλάω για τον Νίκο, γενικά το λέω, ότι η ομάδα είναι πλέον ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ότι ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να στηρίζει ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Κανένας δεν ζητάει από το Δήμο να στηρίξει καμία εταιρεία. Ο Δήμος δεν καλείται να χρηματοδοτήσει καμία επιχείρηση. Ο Δήμος καλείται να κάνει το αυτονόητο, παιδιά. Να φροντίσει τη δημοτική του περιουσία. Να παραδώσει ένα δημοτικό στάδιο ασφαλές, λειτουργικό και αντάξιο της ιστορίας της Ζακύνθου. Η οποία Ζάκυνθος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Δεν ανήκει ούτε σε προέδρους, ούτε σε διοικήσεις, ούτε σε μεγαλομετόχους. Όλα αυτά αλλάζουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η ιστορία της, είναι οι άνθρωποι της και είναι οι γενιές των Ζακυνθινών που από την ίδρυσή της τη στήριξαν με κόπο, θυσίες και αγάπη. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, εθελοντές, φιλάθλοι, οικογένειες που μεγάλωσαν μέσα στο γήπεδο, αυτοί δημιούργησαν αυτή την ομάδα. Και αυτοί την κράτησαν ζωντανή. Η Ζάκυνθος δεν έγινε τυχαία η κορυφαία ομάδα του νησιού μας, μια από τις μεγαλύτερες στην νοτιοδυτική Ελλάδα, μια από τις σημαντικότερες της νοτιοδυτικής Ελλάδας και πλέον μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη σε πανελλήνια κλίμακα. Έγινε γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν σε αυτή από 6 δεκαετίες τώρα και εργάστηκαν για αυτή. Σήμερα δεν εκπροσωπεί μια διοίκηση, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο τόπο. Ας μην κρυβόμαστε, ο Δήμος έχει καθυστερήσει. Οι εργασίες στο στάδιο έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει και δεν υπάρχει περιθώριο για καμία αναβολή. Καλούμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ένα ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο θα αναγνωρίζει τη σημασία για το νησί μας, τον αθλητισμό του και τον πολιτισμό του, τη συμμετοχή της ομάδας στο υψηλό επίπεδο αυτό της Super Bet League 2. Καλούμε τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να δεσμευτεί δημόσια με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, κύριε. Αφορά τη θέση που έχει ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος με προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ να διαθέτει μόνο 150 έως 200 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τις αθλητικές υποδομές και κάθε Αύγουστο να λέμε όλοι γιατί δεν έχουμε γήπεδα. Με 200.000 ευρώ δεν φτιάχνει ούτε γκαρσονιέρα. Ο αθλητισμός δεν είναι δαπάνη. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο αθλητισμός είναι επένδυση. Είναι επένδυση στην νεολαία, στην υγεία, στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομία και στην εικόνα του νησιού μας. Κλείνοντας λοιπόν, αύριο μπορεί να αλλάξουν οι διοικήσεις, οι προέδροι, οι μετόχοι. Εκείνο που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στην ιστορία της Ζακύνθου. Γιατί οι ομάδες που γράφουν η ιστορία δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στον τόπο που τις γέννησε και στους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Μετά από το εισαγωγικό γραπτό μήνυμα το προετοιμασμένο, να μιλήσουμε και λίγο αυθόρμητα. Εγώ, επειδή παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά και το τι κάνει ο Δήμος και τις απαιτήσεις που υπάρχουν, συμφωνώ με αρκετά από αυτά που είπε ο Νίκος ο Κλάβας. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, όμως δύο μήνες να παλεύουμε, να ψάξουμε τι πρέπει να κάνουμε και να το σχεδιάσουμε. Προϋπολογισμό έχουμε κάνει? Νίκο, ρωτάω, δεν ξέρω, έχουμε κάνει
2: προϋπολογισμό για τις εργασίες?
1: Ναι.
2: Ναι, τον ορθώσαμε σήμερα.
3: Για τα 400. Γιατί, λοιπόν, ή για τα 110? Για τα 400 τετραγωνικά ή για τα 110 που ανακαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Ακούστε να δείτε. Δεν το ανακαλύψατε, το ανακάλυψα.
0: Οχ, οχ.
3: Έστω αυτό.
0: Λοιπόν, οχ.
1: Για τα 110, πείτε μας, δημαρχέ. Για τα 400 όμως, να φροντίσετε να το βάλετε στους επόμενους προϋπολογισμούς που θα κάνετε, είτε εσείς, είτε η επόμενη δημοτική που θα εκλεγεί, για να μην κάποιοι σε 4-5 χρόνια από τώρα συζητάνε τα ίδια θέματα. Οπότε, λοιπόν, για τα 110 φέτος, δημαρχέ. Για τα 110 έχουμε προϋπολογισμό? Η αντιπολίτευση είναι διατεθειμένη να συμβάλλει και να συμφωνήσει στο να δοθεί απευθείας ανάθεση τα χρήματα που χρειάζονται, αφού βέβαια πρώτα δούμε και μάθει και το Δημοτικό Συμβούλιο πόσα είναι αυτά και τι παρεμβάσεις θα γίνουν με αυτά, και δούμε ότι το κόστος είναι λογικό, γιατί εμείς έχουμε, αν δεν βρείτε, ακόμα και εργολάβο. Να έρθει αύριο, αν θέλετε. Γι' αυτό, λοιπόν, αν θέλετε να δώσετε λύση, και έχετε το ζήλο, μάλλον, γιατί θέλετε, αν δείξετε λίγο παραπάνω ζήλο στο να δώσετε λύση, το γήπεδο προλαβαίνει οριακά να είναι έτοιμο και για την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει όμως να δεσμευτείτε, να μας πείτε ότι τόσο είναι το κόστος, θα το φέρουμε στο τάδε συμβούλιο, θα το ψηφίσουμε ή δεν θα το ψηφίσουμε, και την επόμενη μέρα έχουμε εργολάβο να ξεκινήσει τα έργα. Εάν συμφωνήσει και η αντιπολίτευση και ψηφιστεί, το να δοθεί με απευθείας ανάθεση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε. Αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, γνωρίζετε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε ένα, ίσως και δύο παιχνίδια εκτός έδρας, πρώτα ο Θεός, στην καλύτερη περίπτωση. Αν όμως συνεχίσουμε, παιδιά, με το ρυθμό που πάμε μέχρι τώρα, πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω πότε θα παίξουμε μέσα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Η θέση της ομάδας, που θέλω να καταλάβετε όλοι, ότι είναι πάρα πολύ λεπτή. Η ομάδα δεν μπορεί να μπαίνει σε πολιτικές τριβές, ούτε με την Δημοτική Αρχή, ούτε με την αντιπολίτευση. Η ομάδα πρέπει να ενώνει το νησί και όχι να το χωρίζει, και να μην είναι, να μην στενοχωρεί και να μην χαροποιεί κανέναν. Να θέλει η ομάδα να είστε όλοι μαζί της. Δεν περισσεύει από εσάς και από αριστερά και από δεξιά ούτε ένας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο στον Σάκη Κορονιό. Ντροπή στη Δημοτική Αρχή. Είναι το ρεζουμέ, φίλες και φίλοι, των μηνυμάτων που έχω λάβει έως τώρα. Γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα, από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι αντιδρούν όπως αντέδρασαν χθες το βράδυ και οι άνθρωποι της ομάδας μέσω του κυρίου Κορονιού. Ακούσατε, λοιπόν, τι έγινε. Θα ακούσουμε, βέβαια δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Ζητώ συγγνώμη, δεν μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, συγγνώμη. Θα πάω όμως μετά τις διαφημίσεις να ακούσουμε το ρεζουμέ, να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος, και έτσι έκλεισε αυτή η υπόθεση, αυτό το θέμα χθες το βράδυ. Και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι έγινε με το τοπικό συμβούλιο του κερίου, και θα έχουμε μαζί μας γύρω στις 10 παρα 20 τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη δύναμη ελπίδας και αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλου.
4: Ρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Prism

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν θα ακούσουμε αυτό το σποτάκι που ακούμε κάθε μέρα μετά τις διαφημίσεις από ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα πάμε στους χορηγούς, θα πάμε κατευθείαν στο τι δήλωσε και με αυτό έκλεισε το θέμα αυτό με το Δημοτικό Στάδιο. Τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος Ζακύνθου και τι δεσμεύτηκε ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος.
1: Πραγματικά σήμερα χαίρομαι που άνοιξε η συζήτηση. Άνοιξε η συζήτηση, φανήκανε όλα τα προβλήματα, φάνηκε όλη η δουλειά κακά τα ψέματα που έχει γίνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι σχεδόν για επεκτάσεις κτηρίων 400 και τετραγωνικών. Βρεθήκαμε στα 110. Σήμερα το μεσημέρι, νομίζω, ή σήμερα το μεσημέρι μας ήρθε και η μελέτη για τα 110 τετραγωνικά. Είμαστε έτοιμοι στην επόμενη...
0: Συγγνώμη για τον ήχο που...

0: να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά όμως, εμείς θα προχωρήσουμε με τον εργολάβο που θα καταλήξουμε τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει τις εργασίες. Όσον αφορά, γιατί σηκώθηκε πολύ μπουχός, πολύ σκόνη για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτές υπάρχουν γύρω σε ένα νομικό πλαίσιο. Οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα νομικά πλαίσια. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ομάδα να παίξει στο νησί, η ομάδα να είναι έτοιμη μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Και θα κρατήσω μία κουβέντα του Διονύσου Κοροϊδιού. Δεν μιλάμε για μία ομάδα, μιλάμε για τη Ζάκη. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε και με αυτό θέλω να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αναμένουμε με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στον ήχο, ακούσατε, πάλι θα περιμένουμε, θα κάνουμε, θα αράνουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα αυτό και γενικότερα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο θέμα που προέκυψε, που δεν το περιμέναμε. Είδαμε εκεί τους τρεις συμβούλους από το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Στέφο, ο οποίος ζήτησε το λόγο, κύριο Στέφος. Επειδή δεν ακούγεται από το live streaming, θα πάμε να το ακούσουμε από το δικό μου κινητό που τράβηξα το βιντεάκι. Και υπάρχει, φίλες και φίλοι, αναρτημένο στο Facebook του Prisma 92. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι είπε ο κύριος Στέφος. Στέφος μιλάει.
2: Ως Δημοτική Αρχή, ήδη στη Δημοτική Επιτροπή εγκρίναμε

0: την ψήφιση του κώδικα, του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης λέει όμως για θέματα κανονιστικής είναι υποχρεωτικό να γίνει διαβούλευση και μετά να έχει το δημοτικό συμβούλιο. Άρα δηλαδή, εμείς θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση και μετά θα το φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο. Και θέλω να πω στους φίλους μας από το κερί, που δικαίως διαμαρτύρονται ότι έχουν άδικο που δεν ακούσανε την απάντηση για την αλλαγή του νόμου του νέου νόμου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Μ' ακούει κανείς.
2: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πλέσσα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι υπακόλει την πλειοψηφία των μελών και αναφέρει στην τελευταία παράγραφο το πάνω 576 παραμένει τεμιτά στο άρθρο 38 λέει ότι τα τμήματα γνώσης των χώρων μπορούν να παρακολουθούνται και όλοι οι κλήσεις τους καταλήγονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα με άρθρο 18. Μισό λεπτό.
4: Κύριε Πρόεδρε,
3: σήμερα υπόκειται σε διαδικασία διαβούλευσης όλες οι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τα τραπεζοπαθήματα και λοιπόν διαβούλευση διαρκεί 15 μέρες.
0: Και δεν είναι υποχρεωτική για το δημοτικό συμβούλιο. Άρα δηλαδή είναι υποχρεωτική.
4: Να μας διευκρινίσετε κάτι
3: πάνω σε αυτό.
4: Πάνω σε αυτό. Αυτή ο νέος νόμος βγήκε από 1η Ιουλίου. Εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις εδώ και ένα μήνα. Αρχές
3: ο νέος θα γίνει 1η Ιουλίου.
4: Μέσα Ιουλίου.
3: Όχι, ο νόμος δεν είναι 1η Ιουλίου.
2: Αυτό κύριοι της Δημοτικής Αρχής που έγινε ήταν η αφορμή. Αν καταλάβατε, το τοπικό συμβούλιο παραιτήθηκε όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γενικότερα για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτα στο χωριό. Εγώ μίλησα τηλεφωνικά με τον κύριο Στέφο για να τον βγάλω σήμερα στην εκπομπή. Ο κύριος Στέφος ευγενικά μου είπε ο άνθρωπος ότι Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω πρώτα να βγάλουμε μια ανακοίνωση όλοι μαζί και οι τρεις του τοπικού συμβουλίου και αμέσως μετά ευχαρίστως να βγω σε σένα και τον ευχαριστώ θερμά. Πάω τώρα να καλέσω τον κύριο Γιακουμέλο γιατί τον έχω καθυστερήσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα. Έχω μαζί μου τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Γιακουμέλο, καλημέρα. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνεις, ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Καταλαβαίνω το υλικό που έχεις είναι πολύ σήμερα και δικαίως υπήρξε και αυτή η αναμονή. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε στα δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο που ακούσαμε τώρα, με την, αυτή την αντιμετώπιση, την αντίδραση αν θέλεις, του τοπικού συμβουλίου του Κερίου, όπου και οι τρεις, σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο, δήλωσε χθες το βράδυ ότι παραιτείται.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, όταν ένας πρόεδρος που εκλέχτηκε με τη Δημοτική Αρχή οδηγείται σε παραίτηση επειδή θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις προς το χωριό του, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Είναι βαθιά πολιτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αποδεικνύει ότι... Μ' ακούτε κύριε...
0: Ναι βεβαίως, με ενδιαφέρον.
1: Αποδεικνύει ότι το πρόβλημα αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής δεν το επισημαίνουμε μόνο εμείς ως αντιπολίτευση, αλλά πλέον το αναγνωρίζουν και τα στελέχη που στήριξαν την Δημοτική Αρχή, και δεν μπορώ να φανταστώ και τι γίνεται και στα χωριά που δεν έχουν εκλεγεί πρόεδροι της Δημοτικής Αρχής. Εκεί πέρα είναι ένα άλλο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα. Αυτό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ήταν, πιστεύω και εγώ, ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Διότι καταρχήν η συγκεκριμένη κανονιστική θα μπορούσε να είχε γίνει και να είχε τελειώσει εδώ και δύο χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε δέσμευση του Δημάρχου προς την τοπική κοινωνία, την τοπική κοινότητα του Κερίου, πράγμα το οποίο δεν υλοποιήθηκε. Όμως ήτανε η σταγόνα, ξαναλέω, που ξεχύλισε το ποτήρι. Έχουμε το θέμα του Μαραθιά.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχω ασχοληθεί και εγώ προσωπικά το μονοπάτι του Μαραθιά. Έχετε πάει, κύριε Μένο, στο
0: τελευταίο
1: σώμα. Δεν μπορεί να καταφέρει.
0: Ξέρω.
1: Η επικίνδυνοτητα είναι τεράστια.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις άνθρωποι, ο κύριος Στέφος πρόεδρος, ο κύριος Βάτος και ο κύριος Μπράτης, να ξέρετε ότι δίνουν τον εαυτό τους καθημερινώς στο χωριό. Είναι το θέμα της παραλίας. Πού είναι το θέμα της παραλίας? Τόσα χρόνια από την αρχή της Δημοτικής Αρχής υποσχέσεις τόσο στους αυτούς όσο και στους κατοίκους της περιοχής. Δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα. Οπότε για μένα δικαίως οι άνθρωποι ήρθαν εχθές εκτός εαυτού, και ξαναλέω, το συγκεκριμένο θέμα που θα μπορούσε να έχει λήξει εδώ και δύο χρόνια, και τώρα τι έγινε? Έγινε ο καινούριος κώδικας και πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση.
0: Συγγνώμη κύριε Γιακουμέλο, εχθές αυτά που είπε τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος, έτσι είναι τα πράγματα? Δηλαδή πρέπει να πάει σε διαβούλευση 15 ημερών και μετά να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όμως είχαν ενημερωθεί οι άνθρωποι από το Κερί, γιατί ήρθαν εκεί για να μπει σε ημερήσια διάταξη το θέμα, είτε σε εκτός ημερησίας. Μάλλον δεν ήταν ενημερωμένοι. Και ενημερώθηκαν εκεί, συγγνώμη.
1: Υπάρχει ο καινούριος κώδικας,
0: ναι.
1: Ισχύει αυτό που είπε και ο...
0: Ο πρόεδρος και ο δήμαρχος, ναι.
1: Και ο πρόεδρος, όμως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είχε λυθεί και να είχε λήξει δύο χρόνια τώρα. Έπρεπε λοιπόν να έρθουμε τώρα σε αυτή την κατάσταση, να έρθει και ο καινούριος κώδικας, να αλλάξουν τα δεδομένα και να πάμε πάλι από την αρχή. Δύο χρόνια γιατί δεν το έχουν περάσει? Τι είπε ο πρόεδρος? Ποιος τους δεσμεύει και δεν...
0: Ναι, το είπε. Είπε,
1: πράγματα.
0: Σας κρατάει κάποιος. Έτσι ακριβώς είπε, όποιος το άκουσε, και αν δεν το άκουσε μπορούμε να το ξαναπαίξουμε, αν και υπάρχει στο Facebook. Στο Μπρίσμα 92 υπάρχει όλο αυτό το ηχητικό που έπαιξε νωρίτερα, και είπε ο κύριος Στέφος, σας κρατάει κάποιος κύριε Δήμαρχε. Τώρα
1: θα
0: κάτι
1: είναι,
0: ξέρει
1: ο... Θα είναι ενδιαφέρον κύριε Αναγνωστόπουλε να δούμε και την ανακοίνωση του τοπικού συμβουλίου.
0: Και μετά τη συνέντευξη που θα δώσει σε εμάς ο κύριος Στέφος.
1: Εκεί και πέρα όμως θέλουμε να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Ωραία, είναι και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει στο συγκεκριμένο χωριό που έχω εικόνα.
0: Ακριβώς. Και εγώ έχω, γιατί πάω και εγώ συχνά εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτή η εικόνα όμως υπάρχει και στα περισσότερα χωριά. του νησιού μας, κύριε Γιακουμέλο, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Δεν μπορούν να. Εντάξει, στον πρώτο χρόνο, οκ, okay, το καταλαβαίνω, η Δημοτική Αρχή ψάχνει να βρει τα πατήματά της, είναι νέοι στο χώρο αυτό, εκτός 4 περίπου παλαιών, οι οποίοι είναι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος και τα υπόλοιπα στελέχη είναι οι άνθρωποι, εντάξει, δεν γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Οκ, okay, ένα χρόνο τους δίνουμε έτσι τη χάρη που λέμε. Όμως από εκεί πέρα, εδώ και 1,5 χρόνο τον τελευταίο, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε κάτι άλλο?
1: Δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Είπα και προηγουμένως, εάν ένας πρόεδρος που κατέβηκε με την παράταξη του Στασινόπουλου δεν έχει και την ανάλογη αντιμετώπιση, φανταστείτε και οι υπόλοιποι πρόεδροι που κατεβήκαν απέναντι στο Στασινόπουλο. Οπότε τα χωριά και η εικόνα του χωριού καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό που είπατε ισχύει και δυστυχώς διαστόματος του Δημάρχου εχθές ανάφερε και για την αποκομιδή ότι είναι κάτι το πρωτόγνωρο το οποίο αυτό συμβαίνει και χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής ο ιδιώτης αλλά και η Δημοτική Αρχή μέχρι να βρουν τα πατήματα.
0: Μα ο ιδιώτης έχει ξαναδουλέψει επί αρετάκι, ο ίδιος ήταν, ο ίδιος ιδιώτης ήταν.
1: Οπότε λοιπόν και να δούμε στο
0: πώς να βρει τα πατήματά του.
1: Κάτι πρωτόγνωρο δεν είναι.
0: Δεν είναι πρωτόγνωρο. Και εγώ χθες
1: ξανακάνει αυτή τη δουλειά.
0: Μόλις τα άκουσα.
1: Κάτι πρωτόγνωρο δεν είναι για τους εργαζόμενους της καταστροφής.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια καθαρίζουν και μαζεύουν τα σκουπίδια. Μάλλον το πρωτόγνωρο είναι για τη Δημοτική Αρχή και για τη διαχείριση που βλέπετε ότι γίνεται. Το πρωτόγνωρο είναι σε αυτούς, όχι στους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Ωραία, για πάμε στο άλλο θέμα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στο δημοτικό στάδιο, κύριε Γιακουμέλο. Είστε χρόνια αθλητής, χρόνια ποδοσφαιριστής. Γνωρίζετε τα γήπεδα απ' έξω και ανακατοτά και το μεγάλο γήπεδο. Και θα ήθελα έτσι, ξέρω ότι είσαστε και φαν της ομάδας του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Θα ήθελα τη δικιά σας τοποθέτηση για τη χθεσινή βραδιά με αυτά που ακούσαμε.
1: Κοιτάξτε, την εισήγηση την έκανε ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Μουζάκης. Συμφωνώ μαζί του. Δεν συμφωνώ όμως στην έναρξη της ομιλίας του που λέει ότι δεν είναι αντιπολιτιστικού χαρακτήρα. Αντιπολιτιστικού χαρακτήρα δεν ήταν εκείνα γνωστό που λέει στις 20 Μαΐου όταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συναδρέφους σας βγήκα και χτύπησα τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Ναι, όντως.
1: Τότε δεν υπήρχε αντιπολιτιστική διάθεση. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, βλέποντας ότι δεν έχει πέσει πρόκα στο δημοτικό στάδιο, τότε το λουρί σφίγγει. Και λόγω ότι ο κύριος Γκλαβάς μίλησε για ουτοπίες και για πράγματα τα οποία φαντάζουν έτσι δύσκολα στο συγκεκριμένο θέμα, απάντησα με τη φράση ότι η ουτοπικότητα των φωτογραφιών των οποίων είδαμε όλο αυτό το διάστημα και με τον Υπουργό τον Βρούση βγάζοντας τη Δημοτική Αρχή και ο βουλευτής παρουσιάζοντας το θέμα και για την κερκίδα, για τα 500 χιλιάρικα αναφέρομαι γιατί κάπου το χάσε λίγο ο Δήμαρχος και μπερδεύτηκε και είπε για το κλειστό συνάντησε την πραγματικότητα της γραφειοκρατίας αλλά και τη διαχείριση του θέματος από τη Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η διαχείριση του θέματος? Τίποτα απολύτω. Ψάχνουν ακόμα και τώρα να δουν τι λέει το ΦΕΚ, τι θέλει η διοργανώτη αρχή, τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος και έχουν περάσει 2 μήνες από τη στιγμή που βγήκα εγώ ανοιχτά στον αέρα να κάνω την προειδοποίηση για να τρέξουν οι διαδικασίες. Όμως δεν είναι μόνο 2 μήνες, είναι παραπάνω ημέρες από την τελευταία αγωνιστική που έγινε ευρέως γνωστό ότι η Ζάκυνθος έχει ανέβει κατηγορία.
0: Κύριε Γιακουμέλο, είπατε ότι δεν έχει πέσει ακόμα πρόκα στο γήπεδο, το λέω και εγώ καιρό τώρα. Θα ήθελα να πούμε και το άλλο. Εάν τελικά δοθεί λύση σε όλα αυτά και προχωρήσουμε στις εργασίες, εδώ πρέπει όλα τα συνεργεία να δουλεύουν ακόμα και με τα φώτα των προβολέων τη νύχτα για να προλάβουν τις ημερομηνίες. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γιακουμέλο, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε. Με τέτοιο καύσωνα που έχει τώρα, πώς θα δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ, αλήθεια, εκτεθειμένοι στον ήλιο?
1: Αν κρίνω από τα λεγόμενα του Δημάρχου ότι δουλεύουν 24/7 και 24 ώρες
0: ναι, όντως.
1: Η Επιτροπή.
0: Ναι, η Επιτροπή δουλεύει όμως, κύριε Γιακουμέλο, στο air condition.
1: Εντάξει, τότε δεν ξέρω τι να μπορούμε να περιμένουμε.
0: Δεν δουλεύουν στο γήπεδο, δουλεύουν μέσα στους χώρους που έχει air condition.
1: Δεν θέλω, μακάρι και ο λόγος, πραγματικά ο λόγος, επειδή είπατε και εσείς ότι εγώ έχω περάσει την ομάδα, είμαι φαν της ομάδας.
0: Βέβαια.
1: Ο λόγος που το ανέφερα 2 μήνες πριν ήταν για να τρέξουν οι διαδικασίες. Δεν είδαμε να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες. Καλό είναι να τρέξουν οι διαδικασίες τώρα. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην όλη κατάσταση, επειδή υπόθηκε και κάτι για απευθείας αναθέσεις και τέτοια. Θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης με διαφάνεια και θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε είναι σωστό για να γίνουν γρήγορα τις διαδικασίες.
0: Κύριε Γιακουμελό, πώς ακούσατε, ναι, παρακαλώ.
1: Να τρέξουν, κύριε Αναγνωστόπουλε, για να προλάβουμε.
0: Καλά,
1: και να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε να συμμαζέψουμε.
0: Τώρα, αγαπημένε φίλε Δημήτρη, μιλάμε μεταξύ μας. Εντάξει, μας ακούει και βέβαια και ο κόσμος, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το μικρό μας δαχτυλάκι και εντάξει, τώρα μην κοροϊδεύουμε έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια διαφαινόμενη αποτυχία στο συγκεκριμένο
0: φυσικά
1: θέμα της Δημοτικής Αρχής.
0: Καθαρά,
1: και
0: καθαρά.
1: Είναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, να φωνάξουμε εμείς όσο μπορούμε να φωνάξουμε, γιατί όσο περνάει ο καιρός, οι αγωνιστικές που θα είναι εκτός η ομάδα θα είναι όλο και περισσότερες.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρέπει να φωνάξουμε, πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες για να είναι όσο λιγότερες οι αγωνιστικές που θα δοθούν εκτός έδρας.
0: Μακάρι να κλείναμε τα μάτια μας και μόλις τα ανοίγαμε να ήταν έτοιμο το δημοτικό στάδιο. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Πώς είδατε, κύριε Γιακουμέλο, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί πέφτουν οι διαφημίσεις, τον εκπρόσωπο της ομάδας, τον κύριο Κορονιό, ο οποίος είπε όλα αυτά και τα ακούσαμε νωρίτερα. Θα ήθελα έτσι λίγο τη δικιά σας άποψη σε όλα αυτά.
1: Ο κύριος Κορονιός αποτύπωσε την πραγματική αλήθεια. Είπε, ανάφερε και ιστορικά τη Ζάκυνθο, το τι είναι η Ζάκυνθος, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο καθένας, είτε είναι αιρετός είτε δεν είναι, τη Ζάκυνθο. Είναι μια ομάδα με ιστορία. Είναι ο φίλαθλος κόσμος, όπως είπε, δεν είναι ούτε οι προέδροι ούτε οι διοικήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Η Ζάκυνθος είναι αυτή που μένει, η ομάδα είναι αυτή που μένει, η ομάδα είναι αυτή που βγάζει προς τα έξω το όνομα του νησιού και των ανθρώπων της. Και καλό είναι η Δημοτική Αρχή να κάνει το χρέος της και να παραδώσει αυτό που οφείλει να παραδώσει. Όχι μόνο προς την ομάδα, αλλά προς την κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Που είναι, τι είναι, είναι το Δημοτικό Στάδιο.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Κορονιός ήταν άψογος. Ταυτίζομαι με τα λεγόμενά του και συμφωνώ απόλυτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιακουμέλο, για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Με αυτό θα κλείσουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, γιατί μου έχουν στείλει διάφορα μηνύματα από διάφορα άλλα θέματα πάρα πολύ σοβαρά της καθημερινότητας, τα οποία ο Δήμος δεν ασχολείται καθόλου. Μα καθόλου. Θα τα πούμε λοιπόν στην αυριανή εκπομπή. Δεσμεύομαι και ζητώ και πάλι δημόσια συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι απλά. Μπορούν να τα λύσουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως παράδειγμα την κοπή των χόρτων στο Κρυονέρι. Πήγαν και κόψανε, λέει, τα χόρτα στο δρόμο, επί του δρόμου, εκεί που είναι ένα μικρό μουράγιο, και στο δρόμο, κάτι χορταράκια. Τα χόρτα όμως που είναι εκεί που είναι οι λουόμενοι δεν τα ακούμπησαν. Εκτός αν είχε αλλάξει κάτι, δεν έχω πάει από χθες, η αλήθεια είναι. Και ζητώ συγγνώμη αν έχουν πάει και τα έχουν κόψει. Λοιπόν, αύριο τα περισσότερα, έχω να πω πάρα πολλά και αύριο. Ζητώ συγγνώμη και πάλι, φίλοι ακροατές, που δεν είπα, που δεν εξέθεσα τα προβλήματά σας. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Κάποια σκυλιά
5: θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Θλίψη έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που να το διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να το διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορώ να το διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό ρε παιδί μου για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ σταθερά, τα κάνω.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: 10,
1: ευχαριστώ
0: 12,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι. Ρίτσα Μπιζόγλυπα, ναι. Το μυαλό κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα.
1: Ναι.
0: 38 για στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Mm.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λίγη.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15η μέρο, το θυμάσαι, δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δύο εβδομάδες
1: ναι, ναι,
0: κάψωρες, συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κερίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα ναι, είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και
1: μάντε,
0: θα έχει και
1: δούμε
0: κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες, όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση. Δεν βοηθάει.
0: Ναι.
1: Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα, πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος, τέλος πάντων ας πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι.realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα Σοφία, έλα.
1: Και θέλω να θίσω και ένα ερώτημα. Ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν
1: να πω, τι εννοώ, ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το οποίο αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και υπερυπολικό η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. οποίες νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός. Κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξίβεση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ
0: τότε.
2: Πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, mm-hmm. και ψυχιατρικά. Είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: κέντρο. Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ είναι... τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να το πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος.
1: Αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω. Στην
1: ταινία του Βέγκου είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση. Εγώ πώς τη βλέπω.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσουλά.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, το λιώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: δίνουν θα τα βρούνε. Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, εγώ θεωρώ ότι δεν θα βρούνε καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βαλάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως συνεπής. Είναι συνεπής. Και τυπικός.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από σε πόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνοια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, τον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι λέει,
1: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το είπα. Λέει, κάθομαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναβοσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις 1-2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι
1: αγκυρά. Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν έκαναν αστυνομική, άμα άλλο έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει, και
1: παναλαμβάνω. Ένα τρόπο που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένα για τι ανάγκε μα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου επαναλαμβάνω έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχει ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δύναμη. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα
1: στα
0: να έχει στα εκδοτήρια, όχι.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της αφιοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακαινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών, να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε, λέει, σε κάποια συστήματα μηχανοράψης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι, λέει, επαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι επαρχαιωμένα, αλλά παιδιά. Κρατάτε ένα λογαριασμό, έρχεται το καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε από Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, Βερίτσα
0: μου. Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: δεχτείς. Δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και τι αποστρέφει και ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, Ζαμπουλάκη. Μάλιστα, κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως, το έχω ξαναπεί να ξέρει. Ζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί-πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης, στη Ριβά.

Rival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή...

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε. Θα τη θυμάσαι, ιστορική. Γράψε ημερομηνία. Γράψε το χαρτί.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Έτσι. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και
1: δεν
0: μπράβο
1: είναι.
0: Σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Είσαι όλοι. Και στη Σόφη Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μα που πάντα μα γλυκένει. Στην Κατερίνα, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μα. Καλημέρα. Σε όλου σα δηλαδή καλημέρα. Είτε μα στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και, και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσουμε, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω μου, φίλε, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Ραβά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τη χερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση, είχα παρότρινση, προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα
0: δύσκολα
2: κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας άκουγα και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

0: γραμματέας τώρα, συσπηρώνεται δυνάμεις. Έχει αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μέρες. Μια τριάδα.
1: Τρόικα δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
1: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι. Θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
1: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
2: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είμαστε πολύ κοντά.
1: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάνε διακοπές.
2: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
2: Ναι.
1: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
2: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
1: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός παράλαβε ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο. Έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί, μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποιοι συντροφοί του, ελάχιστοι δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει? Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου.

0: Μητσοτάκη που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
1: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψουν, πολιτικά είναι.
1: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω, στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
2: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
1: Τώρα μου δίνετε αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι γι' αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
2: Κύριε Παπά,
1: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
2: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτωτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν, μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και αυτό και θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει στα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκθέσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
2: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς, μια τόσο αναπτυγμένη οικονομία, ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
0: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το βαλάντιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις
0: πανελλαδικές.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
2: επιτυχίες μου.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
1: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να έχει, να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζει άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κουπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
1: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά, δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρίκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν εστεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Ρε παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόν

0: αυτοκίνητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, δήλωσε ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος διεθνής φόρουαρντ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σιρίτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
2: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι. Ναι. Το έχει ένα κουβελιώτη.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό ναι. Ήταν...
1: Στο επιγόντω. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
3: Έχουμε νεότερα για την κίνηση.
2: Πέρα,
3: λέτε εδώ για τραγούδια 2003, εγώ το γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνε υπομονή και εσύ, θα μεγαλώσει. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
2: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
3: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες.
3: Την κίνηση θα πω. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνδο της Αρδιτού, στην κάδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου.
2: Ξέρεις που είναι η Αρδιτού.
3: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
2: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
3: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
2: Σε ποιο όρο. Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
3: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Δίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
2: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειτε ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
3: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε τον.
2: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού?
1: Όχι. Δεν
2: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν
2: δεν
1: συνεργεία, υπάρχουν
2: όλα.
1: Εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραπλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
2: Περιμένεις την ένδειξη, ε?
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
2: Να περιμένεις την ένδειξη, να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
2: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
2: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: ναι βέβαια.
2: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο?
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
2: Ναι.
1: Καθόλου.
2: Γεια σου, Ρεσί Γιώργο, το λέει ο Γιώργος ο φίλος μου Δημητριάδης. Συγγνώμη. Λέει το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι. Σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
2: Ναι, αλλά πριν από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου του Νίκου του Κεσαριανιώτη που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει μεν εδώ στον Real FM. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορεί να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιο μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άγχος της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νηφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5+1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Πήγαν στα Πανελλαδικές, πήγαν από τα πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των Πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή εκ των πραγμάτων πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί ακριβώς χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άλλε θέσει.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να το πω για να.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε επεκτάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμείς να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις φοιτητές να σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μια θέση ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν η ιατρική, η νομική,
1: υψηλή ζήτηση, η λεγόμενη υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο με το απολυτήριο λυκείου του να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λέμε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω στην αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και αυτά τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε και την ελληνική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Της Παναγίας που λέμε, να προσευχηθούμε όλες.
2: Ναι, ναι. Σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρχη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας.
1: Κοστολογημένες να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις.
2: Ναι. Θα είναι όλες κοστολογημένες, νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο στηρίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θύματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις τις οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και άντε εσείς σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Σας.

0: θα του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουσης φορτηγού με δύο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει
0: αυτό.
3: Ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε,
0: παρακαλούμε
3: Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Είναι ευτυχή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο...
1: Ποιον?
0: Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι,
0: λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφιζαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Αυτή είναι η κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και, και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω βάντσε.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει. Έτσι.
1: Γράφει
0: ναι,
1: λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, έλα, έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου Κατερίνα Κάμπρα λέει πως καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Καλά, μα είναι γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του ρόλου.
1: Φτάνει στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
0: Μέχρι 10
1: και σου λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη. Αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή. Πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε. Γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F.

0: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
1: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
0: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
1: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Και δύο.
8: Στο Πηλίο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέαγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω.
1: Και εμένα με έχετε, να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, ναι, και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητας είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίναμε σε μια λογική, ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης, δηλαδή εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως υπήρχες, υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα να σπαγάνεις θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αναξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική επιχειρησία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί

0: Αν ναι. το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
1: Δεν οποία... το αμφισβητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν θα έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις ή και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
0: Εγώ το δέχομαι ότι, εσείς, αυτό, ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε, από όλα τα κόμματα.
1: Η ψηφία των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται στο απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της ελληνικής βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
2: Ναι. Αυτό, απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σερεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλή που εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
2: καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Το κοστολογημένες δεν θα.
2: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, γιατί, αλλά κοστολογημένες είναι.
1: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
2: Την έχει κοστολογήσει το Πασόκ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
1: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
0: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
1: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε.

0: Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
1: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο Πασόκ.
0: Αν είναι δυνατόν, όχι. Στο Παρασόκ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, οκ, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα.
1: Ναι,
0: αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το Πασόκ λέει κάποιο διαφορετικό, ωραία. Ελάτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το προτροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία. Όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
1: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε
2: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε 2 Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι το ρεφρέν της. Ναι, πες μου, μάνα
0: μου. Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα μπεις παρφέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία που τα λέει η Άννη Λένοξ. Τίποτα κουβέντα.
2: Ας την Άννη τη Λένοξ. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη στον πάπι μας.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
2: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το λέω για πολλωστή φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά ακριβώς προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά,
1: Χρειάζεται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θήτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ναι. Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουνα, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης τα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είτε είναι θετικές, είτε διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε τα.

0: Κοσμά 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92 θα είμαστε κοντά σας τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα σας ενημερώσουμε με πάρα πολλά θέματα που αφορούν και την τοπική μας επικαιρότητα και την διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά και τις εσωτερικές ειδήσεις γενικότερα. Χτες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, ήταν σαφέστατος, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Βέβαια προέτρεψε τους βουλευτές τους να δουλεύουν σαν να έχουμε αύριο εκλογές. Λοιπόν, σαν να ξεκινήσει προεκλογική περίοδος από αύριο, από αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μαζί μας αργότερα τον βουλευτή, τον κύριο Διονύσιο Ακτύπη, για να πούμε για το τι ακριβώς συζητήθηκε και ποιο ήταν το κλίμα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα είναι ο καιρός για σήμερα στην Ζάκυνθο. Σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, πέρασε και αυτός ο μήνας. Σαν νερό μας φαίνεται ότι έχει περάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, παραμένει έθριος, πολύ ζεστός, μια και τα ποσοστά υγρασίας είναι πάρα πολύ υψηλά. Και η θερμοκρασία, η μέγιστη, να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 4 μποφόρ και αύριο θα έχουμε μια ζεστή ημέρα, ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τετάρτη το βραδάκι, Πέμπτη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο δροσερό καιρό και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα βρέξει αρκετά δυνατά και με μπουρίνια. Δεν ξέρουμε βέβαια αν κάτι από όλα αυτά θα πιάσει και εμάς εδώ. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα Plestas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύσα, Ρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, εκεί που είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, είναι ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Plestas The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης. Έχουμε Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στην Αγίου Λαζάρου. Μαρτινέκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο τα Plestas Food Service Cash & Carry στην Οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, προμηθευτείτε με το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και εκμεταλλευτείτε, κυρίες και κύριοι, τις πολύ καλές τιμές. Κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Αυτά λοιπόν και με τον χορηγό μας. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην διεθνή επικαιρότητα. Δεν έχει αλλάξει και κάτι. Συνεχίζονται εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση εκεί. Αντίθετα, κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους σε σημαντικούς στόχους. Η μια πλευρά χτυπάει τους στόχους της άλλης, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι χτύπησαν άλλα δύο τάνκερ και πληροφορίες έχουμε ότι το ένα από τα δύο πλοία είναι ελληνικό. Έχουμε μία σειρά νέων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ιρανικούς στόχους, μία μικρή υποχώρηση στις τιμές του Brent, αλλά παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Είναι πια ένα γνώριμο πλέον μοτίβο των αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν, των απαντήσεων από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία εξαπολύει χτυπήματα σε πολλές γειτονικές χώρες του κόλπου με σοβαρό αντίκτυπο εκεί στην οικονομία τους και φυσικά στον τουρισμό. Και έτσι
οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει να κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους, ενώ από την άλλη πλευρά η διπλωματία που μέχρι στιγμής είχε καταφέρει την κατάπαυση του πυρός, και συγκεκριμένα θυμόμαστε πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει το Πακιστάν, η διπλωματία που βοήθησε από την πλευρά του Πακιστάν να υπάρξει μια μικρή πρώτη συμφωνία, παρακολουθούν τώρα μήχανοι και αυτή τις εξελίξεις, γιατί δεν ξέρουν πώς να παρεύουν τώρα πια, έχοντας ήδη εξαντλήσει όλα τα όπλα που είχαν στη Φαρέτρα. Αυτά λοιπόν, έχουμε βέβαια δύο πλήγματα σε τάνκερ, το ένα είναι ελληνικών συμφερόντων. Ήταν ένα, αργά τη Δευτέρα έγινε αυτό, όταν ένα πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από αγνώστου τύπου βλήμα κοντά στο θαλάσσιο χώρο εκεί ανοιχτά του Ομάν. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια χτυπήθηκε και ένα άλλο ελληνόκτητο τάνκερ. Δυσκολεύει εκεί η δίωδο στα στενά του Ορμούς, και όπως σας είπα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αμήχανη τα γεγονότα, δεν ξέρει πια πώς να αντιδράσει και τι να κάνουν, και φαίνεται λίγο ότι, σε εισαγωγικά βέβαια, ότι το Ιράν σαν να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή από τη μια πλευρά εμφανίζεται ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και πάμε για συμφωνία, και από την άλλη εκεί που δεν το περιμένει και ο ίδιος δεν προβαίνουν σε χτυπήματα και σε πλοία και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο έτσι θέμα της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην Κρήτη, όπου δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας, στο χηματαγωγό Έλυρος, απέπλε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το κάργο με 84 φορτηγά έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι, και είχαμε έτσι αυτή την σύγκρουση. Ήταν η ώρα που το Έλυρος είχε αποπλέψει για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιο του προς τον Πειραιά. Είχε με 100 επιβάτες 32 οχήματα και 74 φορτηγά. Από την σύγκρουση δεν υπήρχε ατύχημα, δεν τραυματίστηκε κανένας, και εντάξει αναμένονται οι έρευνες από το αρμόδιο εκεί λίμεν αρχείο.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στην Ακρόπολη. Δηλαδή, πας, είσαι σε διακοπές στην Ελλάδα, βγάζεις εισιτήριο, πας στο μουσείο να δεις εκεί τον αρχαιολογικό χώρο και έρχεται ένας τρελός, λοιπόν, να σε σκοτώσει. Τι έγινε λοιπόν σήμερα το πρωί, συναγερμός φυσικά σήμανε όταν στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι ακριβώς από το μουσείο και στα εκδοτήρια του εισιτηρίων, έπειτα πήγε και ένας άντρας ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τους διερχόμενους πολίτες. Λοιπόν, μία γυναίκα ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι Έλληνο-Αμερικάνων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άντρας που είχε χάσει αρκετό αίμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Στο σημείο πήγαν αμέσως από την πρώτη στιγμή μία μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ ο δράστης 60 ετών, δεν γνωρίζουμε ακόμη την ταυτότητά του, με ψυχολογικά προβλήματα, λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανόν άστεγος, είχε ποινικό παρελθόν, καθώς μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε ξανά συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί το άτυχο ζευγάρι έτσι Ελληνοαμερικανών ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές, πήγα να δουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και πάει ένας τρελός με ένα μαχαίρι που είχε ψυχολογικά προβλήματα, τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και πολύ σοβαρά τον άντρα και να ευχηθούμε αυτή η περιπέτεια της που είχε να έχει έτσι ένα αίσιο τέλος. Αυτό με τα περιστατικά που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Λοιπόν, εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αρκετά θέματα προς συζήτηση, δημιουργήθηκε και μία ένταση εκεί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κερίου, εκεί τον κύριο Στέφο, απειλεί ότι θα παραιτηθεί σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο και το θέμα ήταν ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πάνω στην κεντρική πλατεία του χωριού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή εγώ γνωρίζω το θέμα, τα τραπεζοκαθίσματα εκεί στην κεντρική πλατεία είναι ένα θέμα που απασχολεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία όλες τις δημοτικές αρχές. Εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, πιστεύω εγώ, και από τις πληροφορίες που έχω μεταξύ των κατοίκων. Άλλοι θέλουν να βάλουν τραπεζοκαθίσματα μέσα σε αυτή τη μικρή πλατέιτσα και άλλοι δεν θέλουν να βάλουν τραπεζοκαθίσματα. Τώρα, το τι έχει υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή στον Πρόεδρο είναι άλλο θέμα. Γιατί όταν γνωρίζεις ότι εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και ότι δεν θα μπορέσεις να το κάνεις, καλύτερα να μην υπόσχεσαι, καλύτερα να, και να μην δίνεις διαβεβαιώσεις ότι εγώ όταν βγω θα σου κάνω αυτό. Όταν δεν μπορεί να γίνει, καλύτερα να λες παιδιά θα προσπαθήσω ή θα δούμε ή δεν μπορώ να το κάνω. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο εκεί, δεν σηκώνει το τηλέφωνό του. Θα προσπαθήσουμε και αργότερα. Πιστεύουμε ότι θα βγάλει κάποια ανακοίνωση το τοπικό συμβούλιο εάν παραιτηθεί, όπου θα εξηγεί τους λόγους της παραίτησής τους. Πάντως είναι ένα θέμα που τουλάχιστον για ένα πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα που θέλει να βγάζει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία, που τουλάχιστον τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή περίπου με έχει απασχολήσει 3 δημοτικές αρχές αυτό το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Υπήρχε και από τον ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη δύναμη ελπίδας κύριος Διονύσος Μουζάκης, θα τον έχουμε μετά τις 12.30 εδώ μαζί μας, έκανε την ερώτηση για το τι γίνεται με την πορεία των έργων στο δημοτικό στάδιο.
Δεν πήρε συγκεκριμένες έτσι απαντήσεις. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα μας τα λέει εκεί ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τα έργα εκεί, με αποτέλεσμα η ομάδα δυστυχώς θα παίζει τα παιχνίδια της εκτός έδρας, όχι εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν νομίζω να προλάβουν μέχρι τις 15-20 Αυγούστου που ξεκινάνε και οι αγώνες του κυπέλου. Λοιπόν, δεν είναι έτοιμο το γήπεδο και δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Διονύσης Μουζάκης και μετά τη μία θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Εκτές συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθήσαμε και εμείς όσο μπορούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Για περισσότερες έτσι λεπτομέρειες και σχόλια θα μιλήσουμε με τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Ακτύπη.

Λοιπόν, ωραίο τραγούδι. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε ποιες είναι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και το Σάββατο 25. Και όλα αυτά για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών, βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, για την Παρασκευή προσέξτε, από τις 7 έως τις 3 στις Ορθονιές και στην περιοχή Κολοσσύρτης, εκεί στα Ξύγκια. 7 με 3 το μεσημέρι. 1:30 με 2:30 ξανά στις Ορθονιές, στην Καμιλάφκα και στο Εκκλησάκι, εκεί στο Εκκλησάκι που πάμε προς τα Ξύγκια σε εκείνη την περιοχή, από τις 1:30 έως τις 2:30 δεν θα έχετε ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, και πάμε τώρα για το Σάββατο 25 εβδόμου, από τις 7:00 έως 11:30 στο Μπλάνο, στο ξενοδοχείο Αριάδνη, στα πλυντήρια Μαφρέδα, 11:00 με 2:00 στην περιοχή της Μπόχαλης και στο ελαιοτριβείο Μαυρία, και 2:00 με 3:00 στην περιοχή της Μπόχαλης, εκεί κοντά στην εκκλησία της Χρυσοπηγής. Αυτά για το Σάββατο 25 του μήνα. Λοιπόν, να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Πάμε από την εφημερίδα Ημέρα, τα έχουμε αυτά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος. Όταν ένα εστιοφόρο σκάφος με σημαία Πολωνίας παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, άμεσα κινητοποιήθηκε το σκάφος του λιμενικού σώματος και κατέπλευσε με ασφάλεια στην περιοχή Κεριού, εκεί το σκάφος που είχε πολωνική σημαία. Όλα τα άτομα που επέβαιναν είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χτες το απόγευμα. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύση Μουζάκη. Ο κύριος Μουζάκης, όπως γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά, τα θέματα του αθλητισμού τα έχει σπουδάσει, που λέμε σε εισαγωγικά, από μικρό παιδί στα γήπεδα. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χτες. Πήρατε, κύριε Μουζάκη, απαντήσεις για το θέμα του γηπέδου?
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τις ακροάτες και το ακροατές ταχμούς και όλο το Ζακηθινό. Mm-hmm. Δυστυχώς, απαντήσεις δεν πήραμε.
0: Ναι.
1: Έγινε μία ανάλυση όλου του θέματος. Καταρχήν, η δική μας η εισήγηση και η τοποθέτηση, πέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του νόμου, ο καινούριος κώδικας, δημοτικός κώδικας που εφαρμόστηκε από πρώτη εβδόμου, ενώ σταμάτησε αναδίμηνο τις λογοδοσίες και το έκανε ανατετράμενο, δίνει το δικαίωμα στη μείζωνος αντιπολίτευση τρία θέματα και στις άλλες παρατάξεις της Ελλάσσονος από ένα θέμα, το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο, τρία θέματα εμείς να τα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα στο πλαίσιο το καινούριο, που δεν μπορούσε και ο Δήμος να αρνηθεί αυτή την εισήγηση την οποία είχαμε κάνει εμπρόθεσμα, να μην πάλι το θέμα το οποίο θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ας πούμε ότι ξεκίνησε ο χρόνος σας από χτες.
1: Ακριβώς,
0: που είχατε, βάλατε το
1: ακριβώς,
0: θέμα του γηπέδου.
1: Γιατί με την προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, ίσως να μην το έβανα, αλλά θα μπορούσαμε όμως να το βάλουμε στη λογοδοσία που θα έπρεπε να γίνει αυτό το μήνα και δεν θα γίνει, θα γίνει σε δύο μήνες, γιατί πήγε από δίμηνο τράμινο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα εμείς που φέραμε για συζήτηση ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η ομάδα έχει ανέβει, έχει κάνει μια ιστορική άνοδο στη Β' Εθνική. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε, είναι η τρίτη κατά σειρά, αλλά αυτή τη φορά ήταν ανέλπιστο με τα θέματα που είχε όλη τη χρονιά η ομάδα. Πραγματικά έκανε το ακατόρθωτο, κάτι που δεν το πιστεύανε και οι ίδιοι που λένε πολλές φορές, σιγά σιγά άρχισαν να το πιστεύουν στη διάρκεια της εξέλιξης του πρωταθλήματος και των μπαράζ που γίνανε είτε στον Όμιλο αλλά είτε και με τις ομάδες τις υπόλοιπες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά προϋποθέτουν και κάποια δεδομένα, όπως είναι το γήπεδο. Mm-hmm. Το γήπεδο θα έπρεπε να έχει, βασικά να σας πω ότι όλες οι αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, το 95% αυτών, δεν έχουν άδεια. Ακόμα και γήπεδα όπως είναι η Καλογρέζα ή το Καραϊσκάκι δεν έχουν άδεια. Σας λέω τώρα 38 ας πούμε παραδείγματα. Ναι. Άρα όλες αυτές κάθε χρόνο η ΕΠΟ, η εκάστοτε αθλητική αρχή έδινε παρατάσεις για να μονιμοποιήσουν οι δήμοι τα δημοτικά τους γήπεδα. Και έδινε παρατάσεις ΕΣΑΗ, κάποια στιγμή όμως έφτασε μία απόφαση που λέει ότι το Δεκέμβρη του 24 θα είναι η τελευταία ημερομηνία καταληκτική, έτσι ώστε να νομιμοποιηθούν όλοι οι αθλητικοί χώροι. Ήταν κάτι που το γνώριζαν. Βέβαια και σε αυτό έδωσαν παράταση μέχρι τον Αύγουστο του, μέχρι Δεκέμβρη του 25 και έδωσαν παράταση μέχρι Αύγουστο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Η τελευταία. Ήταν κάτι όμως που αναμενόταν, κάτι το οποίο το ήξερα, αλλά εμείς εδώ δεν πήγαμε να κάνουμε, δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική και να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Εμείς το φέραμε το θέμα γιατί κανείς δεν έλεγε πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, αν θα είναι έτοιμο, τι χρειάζεται και ποιος είναι ο προϋπολογισμός του, αυτόν που χρειάζεται.

0: και διά του εκπροσώπου της η ομάδα. Γι' αυτό και ακριβώς ότι πάνω στις πλάτες ομάδες δεν μπορεί να παίζεται καμία μικροπολιτική, καμία αντιπαράθεση. Το θέμα ήταν να βρεθεί αυτή η στιγμή λύση. Είτε θέλαμε να εμείς να πούμε ποιος έφταιγε, αν έφταιγε και πότε έφταιγε ο καθένας. Εμείς θέλαμε εδώ και τώρα τι μπορεί να γίνει, τι περνάει από το χέρι το δικό μας και σαν αντιπολίτευση, mm-hmm. πού μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και μια τροποποίηση προϋπολογισμού της τάξης που δεν μάθαμε ακόμα πόσο μπορεί να στοιχήσει, να την ψηφίσουμε όλοι έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, να μην χάσει η ομάδα την ευκαιρία να αγωνιστεί από την αρχή στο γήπεδό της. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι β' εθνική είναι μια κατηγορία φέτος, δεν είναι δύο όμιλοι, είναι ένας όμιλος και είναι ένας όμιλος από όλη την Ελλάδα. Είναι 18 ομάδες, άρα το όνομα της Ακίθου θα ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, της χώρας μας.
1: Πάντως δεν φαίνεται να προλαβαίνουν οι τις προθεσμίες.
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι απαντήσεις που πήραμε, εμένα πραγματικά με απογοήτευσαν.
1: Mm-hmm.
0: Κάτσαμε να πούμε τι είναι να φτιαχτεί, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλάνο, αυτό εμείς έχουμε καταλάβει. Καταρχήν εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική, η κριτική θα κάνουμε όταν θα χρειαστεί. Εμείς θέλαμε αυτή τη στιγμή να λυθεί κάτι που όπως φαίνεται, εγώ κρατάω πάντα και μια επιφύλαξη γιατί πάντα και η ποδοσφαιρική αρχή έχει μια ελαστικότητα ως προς τα προαπαιτούμενα που μπορεί να γίνουν κάποια και κάποια άλλα να γίνουν στην πορεία. Ευελπιστώ σε αυτό, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις για αυτό που φέραμε δεν πήραμε.
1: Δηλαδή εσείς με βάση τις απαντήσεις που πήρατε, γιατί, εντάξει,
0: αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, τι πιέσαμε να γίνει, τι πιέσαμε.
1: Ναι.
0: Πιέσαμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα προϋπολογισμό των εργασιών που πρέπει να γίνουν, να έρθει κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον δούμε αυτό τον προϋπολογισμό, πόσο θα στοιχήσει κατ' εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε μαύρα μετά και οι ίδιοι δεν ξέρουν, τους ρωτήσαμε αν έχουν κάνει ένα έτσι πρόχειρο, δεν ήξερε κανείς να μας πει τίποτα. Μιλάμε τώρα τόσο καιρό, κανείς δεν ασχολείται και κανείς δεν ξέρει τι θα χρειαστεί. Και όχι μόνο δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα να αρχίσουν τις εργασίες που λέμε, πέρα από τη γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να γίνει, αλλά δεν υπάρχει και ένα τεκμήριο, μια σχετική κοστολόγηση. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την κοστολόγηση να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να την κουβεντιάσουμε, να την εγκρίνουμε, έτσι ώστε αν γίνεται να μπει ο ανάδοχος, ένας εργολάβος, γιατί αυτό θα πάει με απευθείας ανάθεση όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στον παπά το κουτάλι. Δικαιολογημένα ή όχι, ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Mm-hmm.
0: Μας φτάσανε στο παπά του κατάλι να πούμε κι εμείς ναι, δώστε το με ανάθεση όσο και αν πάει.
1: Ωραία.
0: Αλλά και αυτό να γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε Μουζάκη, για να συντάχθει δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς, θέλω τόσα, πρέπει να τεκμηριώσεις και τα χρήματα που θες και που τα θέλεις και για τις εργασίες που το θέλεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε 10 μέρες, μπαίνουμε στον Αύγουστο περίπου. Σε λιγότερο από 10 μέρες. Δεν γίνονται έτσι. Ναι.
0: Όλοι αυτοί ήταν, γι' αυτό σας λέω, είναι η απογοήτευσή μου μεγάλη, γιατί όλα αυτά πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν στο τραπέζι, θα μας δίναν κάποιες τέτοιες απαντήσεις, να τους λέμε, ωραία, περάστε αύριο τον προϋπολογισμό, τροποποίηση προϋπολογισμού, βάρτε τα ποσά αυτά, τα εγκρίνουμε, δώστε να τελειώνουμε, να ξεκινήσουμε αύριο τώρα. Έτσι όπως τα ακούσαμε, γιατί πολλή θεωρία ακούσαμε, ξέραμε τι πρέπει να γίνει. Αυτό όμως εμείς δεν θέλουμε να μας πούνε τι πρέπει να γίνει. Εμείς θέλουμε
1: πότε
0: να γίνει.
1: Ναι. Δεν πήρα απάντηση όμως πότε θα ξεκινήσουμε.
0: Όχι. Και ο κύριος Δήμαρχος κοντά, αλλά με το θα. Κανείς, δεν πήραμε καμία απάντηση.
1: Οπότε, να σας ρωτήσω, επειδή τα ξέρετε αυτά, η ομάδα, η πρώτη αγωνιστική πότε ξεκινάει για το κύπελο, έτσι.
0: Η ομάδα πρέπει να δηλώσει την άδεια καταλληλότητας του γηπέδου ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή
0: το πρωτάθλημα ξεκινάει 6 Σεπτέμβρη,
1: άρα
0: πρέπει 6 Αυγούστου να δηλώσει και να
1: δηλαδή σε 15 μέρες περίπου.
0: Να πει της Επιτροπής πρωταθλήματος ότι ελάτε να ελέγξετε για ό,τι είναι αδειοδοτημένα.
1: Δύσκολα όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολα.

0: Πολλά. Μπορεί, εάν ξεκινήσουν οι εργασίες, να μας δώσουν, επειδή είμαστε νεοσύστατος.
1: Ναι.
0: Νεοσύστατη ομάδα στη Β' Εθνική, να μας δώσουν και κάποια παράταση, άντε να πάμε στις 15 μέρες, 10. Mm-hmm. Αλλά και πάλι πρέπει να τρέξουμε με ρυθμούς...
1: Ναι.
0: Δηλαδή με ρυθμούς απίστευτους.
1: Οι αγώνες όμως για το κύπελο ξεκινούν πιο νωρίς.
0: Τους έχουμε ξεχάσει αυτόν.
1: Αυτό το
0: μακάρι, μακάρι δηλαδή, και εμείς λένε εδώ, μακάρι να μην κληρωθεί η Ζάκυνθος μέσα, γιατί αν κληρωθεί θα χρειαστεί υποχρεωτικά να πάει να παίξει σε κάποιο άλλο γήπεδο εκτός Ζάκυνθος. Εάν κληρωθεί να παίξει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να παρακαλάμε να είναι έτοιμος στις αρχές του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στην Αθήνα είπατε εσείς ότι θα το
0: δεν
1: καλύτερο δυνατό.
0: Κοιτάξτε, το καλύτερο δυνατό που ψάχνει η ομάδα, Αθήνα είναι, ναι. Όντως. Γιατί έχει πολλούς Αγκυθινούς εκεί. Mm-hmm. Ξέρετε όμως, με όλα αυτά που γίνονται και με την κερκίδα που δεν έχουν πάρει ακόμα δείγματα. Γράφτηκε, υπόθηκε και γράφτηκε ότι έχουν πάρει δείγματα από την κερκίδα. Έχουν πάρει δείγματα από 10 μέρη από τη νέα κερκίδα που θα μπορούσαν να έχουν βγει τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δεν μπορούν, δεν έχουν πάρει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, σας πω εκεί, και θα έρθουν 24 του μήνους τώρα σε 3 μέρες να πάρουν δείγματα από τη νέα κερκίδα για να πάνε νάντα στο εργαστήριο να τα δουν, έτσι ώστε να αποφαθούν για την έγκριση και την ικανότητα της κερκίδας, που από εκεί ξεκινάνε και όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Δύσκολα υπάρχουν τα κάποιοι... πράγματα, κύριε Μουζάκη.
0: Πολύ δύσκολα, δηλαδή απαντήσεις που πήραμε ήταν σαν να είχαμε κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση εδώ και 2,5 μήνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που τελείωνε το πρωτάθλημα, αν κάναμε κάποιες ερωτήσεις, αυτά ακριβώς θα παίρναμε.
1: Μάλιστα. Εκεί τώρα, εσείς πραγματικά τώρα με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει ο χρόνος να γίνει κάτι? Δεν νομίζω.
0: Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου,
1: ναι.
0: Εγώ στη ζωή μου θέλω να είμαι αισιόδοξο.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βρεθεί και να οριστικοποιηθεί ότι η ομάδα δεν θα παίξει, εγώ ευελπιστώ ότι κάτι ίσως μπορεί να γίνει, είτε για θέμα παράταση, είτε να βρεθεί αυτός που είναι να το αναλάβει, γιατί υπόθηκε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια κτίρια, να τα πω έτσι, μπούθι λέγονται κάπως έτσι, ας πούμε, έχουν μια ονομασία,
1: ναι.
0: Τα οποία τα αγοράζουν και καλύπτουν κάποια τετραγωνικά που πρέπει να δικαιολογήσει ο Δήμος, δηλαδή η δόμηση του γηπέδου, να δικαιολογήσει κάποια τετραγωνικά που πρέπει να υπάρχουν. Αυτά είναι έτοιμα που αγοράζονται. Αυτά όμως δεν έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα τα τετραγωνικά που θέλουμε εμείς.
1: Αυτά θα μπουν μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτά θα μπουν ακριβώς δίπλα από τις κερκίδες. Θα μπουν δίπλα από τις κερκίδες,
1: ναι.
0: Που θα φτιάχνουν σαν ιατρία αυτά.
1: Α, μάλιστα, είναι για τα ιατρία που λέμε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πάνω από εκεί θα φτιαχτούν τα θεωρία.
1: Τα θεωρία για
0: τους δημοσιογράφους. Ναι. Τώρα αυτό λένε ότι ψάχνουν, δεν έχουν βρει κατάλληλα με τα τετραγωνικά που θέλουν. Αναμένουμε και αυτά τώρα.
1: Αυτά τα ψάχνει
0: αυτά
1: ποιος,
0: έτοιμα,
1: ο Δήμος, τα ψάχνει τα...
0: Ναι, τα ψάχνει ο Δήμος, ο Δήμος να τα αγοράσει. Ναι.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς. Είναι όμως θέματα τα οποία φτάσαμε στο διατάφτα, να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις τώρα 21 Ιουλίου, κάποιες εξηγήσεις που δεν σε ησυχάζουν ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενώ θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να έχει γίνει από την ημέρα που η ομάδα... τελείωσε τον τελευταίο αγώνα και έχει ανέβει η Β' Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 2 μήνες. Όμως δεν το πάμε εμείς. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Κριτική όταν είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο κύριος Γκλαβάς ανέφερε πολλά πράγματα, το τι έγινε. Δεν θέλουμε να το πάμε, γιατί και την κερκίδα θα μπορούσε να έχει νομιμοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια, που είναι δημοτική αρχή. Ο φάκελος υπήρχε, θα μπορούσαν, γιατί πάνω στο φάκελο που είχε φτιάξει η δημοτική αρχή Αρετάκη, πάνω σε αυτόν βασίστηκαν τώρα και συμπληρώνουν κάποια χαρτιά, θα μπορούσε εδώ και 2 χρόνια να την είχαν κάνει, να έχει αδειοδοτηθεί τουλάχιστον η κερκίδα και να μην χρειαζόταν όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που καθυστερούμε από την κερκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Να προχωρούσαν τα επόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλουμε όμως να φτάσουμε εκεί. Εμείς πάμε τώρα το διατάφτα, τι πρέπει να γίνει και πώς. Όταν θα γίνει κριτική, θα γίνει όταν πρέπει και τι θα υποθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, να μην επεκταθούμε στα άλλα θέματα και για το θέμα.
0: Και όλα αυτά τα κάνουμε γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι υπεράνω όλο. Δεν είναι για μικροπολιτική. Είναι ομάδα όλου του νησιού. Είναι ομάδα που είναι εξωστρέφεια και αντιπροσωπεύει όλο το νησί. Είναι η μεγάλη ομάδα. Και όπως είπε ο κύριος Γκλαβάς, αν συμφωνούμε και είμαστε σύμφωνοι με το ότι στηρίζουμε μία ανώνυμος εταιρεία, γιατί η ομάδα έγινε ανώνυμος εταιρεία ΑΡΠΑ, έτσι έπρεπε να γίνει. Για την ομάδα της Ζακύνθου, είτε ΑΕ είναι, είτε ΩΕ είναι, είτε ΕΕ είναι, είτε ΙΚΕ, πάντα θα είμαστε μαζί της, γιατί είναι αυτή και μόνη. Είναι αυτή και μόνη, και ό,τι χρειάζεται θα είμαστε δίπλα της, τουλάχιστον εμείς, για να το προσφέρουμε.
1: Τουλάχιστον εδώ δεν χωρούν αντιπαραθέσεις.
0: Δεν υπάρχουν, ο καθένας έχει την αντίληψή του και την προσωπική του άποψη και έτσι πορευόμαστε στη ζωή μας και κρινόμαστε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άλλα τα θέματα. Ας αφήσουμε να περάσει, δηλαδή εννοώ για την αποκομιδή και των σκουπιδιών και αυτά.
0: Αυτά έχουμε, έχουμε
1: έχει
0: να τα πούμε.
1: Έχουμε
0: πολλά να
1: πούμε. Την Κυριακή, έτσι.
0: Ναι. Κάναμε μια ερώτηση βέβαια στη Δημοτική Αρχή. Πότε θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μόνο στη Δημοτική, εννοεί τα Λαγανά, αλλά εμείς πληρώνουμε κανονικά για όλη τη Ζάκυνθο.
1: Υπάρχει και αυτή η απορία από τον κόσμο για να είμαι
0: ειλικρινή. Όχι, σαφές.
1: Θα ήθελα, ακούστε ένα λεπτάκι, θα ήθελα να τις επόμενες ημέρες να έχω εδώ τον κύριο Γιακουμέλο, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και είναι στο αντικείμενό του. Η απορία του κόσμου είναι ότι αφού ανέλαβε ένας ιδιώτης, με συγχωρείτε, την αποκομιδή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει μόνο από το Δήμο Λαγανά και να μην έχουμε για όλο το νησί.
0: Η δικαιολογία του Δημάρχου ήταν ότι είναι η δικαιολογία του Δημάρχου στην ερώτηση που κάναμε, θα αναπαράταξη, είναι ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό, έγινε πρώτη φορά, ξεκινάμε από ένα Δήμο και θα πηγαίνουμε σταδιακά σε κάθε Δήμο, θα μπαίνει και άλλο ένα.
1: Βέβαια
0: δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι πρώτη φορά, έγινε και πέρυσι, άρα δεν είναι πρώτη φορά. Και ο ιδιώτης που ανέλαβε γνωρίζει τα καθέκαστα, γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και θα έπρεπε να ήταν πανέτοιμος έτσι να αναλάβει από την επόμενη μέρα όλη τη Ζάκυνθο. Βέβαια είπε ότι θα είναι αυτή η σταδιακή ενσωμάτωση όλη τη Ζάκυνθο, θα είναι μέσα σε 10 μέρες. Είδαμε και εμείς, περιμένουμε να το δούμε αυτό, να δούμε πώς θα κυλήσει, εντάξει, άντε να είμαστε συγκαταβατικοί αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και το διατάφτα. Το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα εγώ...
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Περιέγραψε με μελανά, θα έλεγα, χρώματα τις εξελίξεις που έχουμε εκεί για το θέμα του σταδίου. Θα δούμε πάντως, ας δώσουμε και ένα περιθώριο και στη Δημοτική Αρχή, μήπως κινητοποιηθεί και φτιάξει κάποια πράγματα εκεί. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση τελευταία στιγμής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολημών Πουνεντέζη, όπου ανακοινώνουν ότι το προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής αναβάλλεται λόγω πένθους. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του εφημέριου κάτω Βολημών, πατέρα Γεωργίου Γιαννούλη, όπου η εκδημία του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη εκεί στο χωριό και στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, αναβάλλεται λοιπόν το καθιερωμένο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δεν θα γίνει το πανηγύρι λόγω πένθους.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύση Ακτύπη. Εχτές συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την παρακολουθήσαμε και εμείς στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Ακτύπη, να ξεκινήσουμε. Καλό μεσημέρι. Σας εύχομαι. Είσαστε στη Ζάκυνθο ή στην Αθήνα?
1: Όχι, όχι, είμαι εκτός. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς τους Ζακυνθινούς. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, έδωσε σήμα για εκλογές το 2027 ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες, τις οποίες είχαμε και μαζί, ότι ο Πρωθυπουργός κινείται πάντα θεσμικά, δεν παρακολουθεί όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τα συμφέροντα, κοιτάει το συμφέρον της χώρας και θεωρώ ότι αυτό τουλάχιστον έχει πει. Αν τώρα οι συνθήκες οτιδήποτε άλλο αλλάζουν, αλλά εκεί όμως είναι η άποψή του, την οποία τη λέει τώρα πάρα πολύ καιρό σε όλες τις συνεντεύξεις του, σε όλες τις τοποθετήσεις του, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια παραφιλολογία όσον αφορά και την ημερομηνία των εκλογών, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα πει την ημερομηνία και αυτός μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέει είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι όσοι θέλουν να λένε ότι αυτά τα οποία εξαγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ή τα έργα τα οποία είναι σε ετοιμότητα για να ξεκινήσουν, ότι δεν είναι μια προεκλογική, αν θέλετε, καμπάνια, αλλά είναι τα έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία είχαν προγραμματιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν να εκτελεστούν μέσα σε αυτή τη χρονιά, και βέβαια ο σχεδιασμός θα συνεχιστεί και για μέσα το 2027.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση και αυτό που σας είπε σε εσάς τους βουλευτές, ότι μπορεί οι εκλογές να γίνουν το 2027, αλλά δουλεύουμε σαν να έχουμε τις εκλογές αύριο, ότι έχουμε ξεκινήσει
1: Βεβαίως.
0: Την πολύ και τη σοβαρή
1: Βεβαίως.
0: Δουλειά, ο καθένας Βεβαίως. Βέβαια στον τόπο του.
1: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια τεράστια δουλειά σε έργο και με το Ταμείο Ανάκαμψης, με έργα τα οποία έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν την μορφή της χώρας μας, όπως και στη Ζάκυνθο, μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών των μια πολύ μεγάλη αν θέλετε γκάμα έργων και χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει έρθει και στην χώρα, και στη περιοχή τη δικιά μας, και τα έργα τα οποία θα γίνουν όσον αφορά το νερό, την αποχέτευση αλλά ταυτόχρονα το ναυάγιο, τα αξιοθέατα, τις υποδομές μας όσον αφορά την παραλία του Αργασίου, όλα αυτά τα έργα θα αλλάξουν τη μορφή του τόπου μας αλλά θα βοηθήσουν και τις υποδομές και την ανάπτυξη του νησιού μας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε, και νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν το πόσο αλλάζουν πραγματικά τη ζωή μας μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Θα δούμε πραγματικά διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, που τίποτα δεν έγινε στον τόπο μας, κανένα χρηματοδότηση δεν ήρθε, κανένα έργο δεν ξεκίνησε, ούτε μελέτες δεν υπήρχαν, όλα σχεδιάστηκαν, όλα προγραμματίστηκαν από το 19 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο βέβαια το οποίο υπόθηκε ήταν ότι δυστυχώς είχαμε παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό επίπεδο, με το να στείλει στα μανταλάκια 13 συναδέλφους βουλευτές για να οι 7 τελικά να απαλλαγούν και οι άλλοι να είναι πλέον υποτίθεται κατηγορούμενοι για 13.000 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για το τι ακριβώς έχει γίνει με το θέμα της σκανδαλολογίας. Είναι η ίδια ιστορία την οποία εφευρίσκουν κάθε φορά, επειδή δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν τίποτα να πούνε για τον τόπο, για τη χώρα, να λένε μια τεράστια σκανδαλολογία και σκανδαλολογία για να μπορούν να αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πληρώσει και στο παρελθόν και θέλει μεγάλη προσοχή για να μην το πληρώσουμε και στο μέλλον.
0: Δηλαδή,
1: μήπως,
0: εσείς,
1: μήπως δεν έγινε και το ίδιο και στο δικό μου, για τη δικιά μου την περίπτωση, που ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα δεν υφίσταται πλέον, παραιτήθηκαν οι κύριοι αυτοί από ό,τι διάβασα στις ανακοινώσεις τους. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έβγαλαν ότι εγώ χωρίς να έχω καμία σχέση ότι με, για κουμπάρους και για όλα αυτά. Είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες συνεχώς, δεν έχουν τίποτα να έχουμε να προσφέρουν στον τόπο, δεν έχουν πολιτική άποψη, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λασπώνουν, να λασπολογούν και να δολοφονούν τους χαρακτήρες του κόσμου και των πολιτικών. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να ξέρετε ότι εδώ θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί νομίζω ότι η δικαιοσύνη αργεί, αλλά στο τέλος αποδίδει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
0: Δηλαδή,
1: και όλα θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση που ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα.
1: Έπρεπε να είναι πιο,
0: δεν ήταν αμερόληπτη, δεν ήταν καλή.
1: Κοιτάξτε, έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, ώστε οι υποθέσεις οι οποίες έρχονται και αφορούν πολιτικά πρόσωπα να είναι πιο δεμένες. Ναι. Δεν μπορεί να είναι στα μανταλάκια για να μας λένε. Είδατε τοποθετήσεις όταν πιάστηκαν αυτοί οι οποίοι ήταν για τη Μαρφίν και αυτοί οι οποίοι πιάστηκαν για τις Νέστορα τη δολοφονία, ναι, ότι αμέσως είπαν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά δεν δέχτηκαν όμως σε καμία περίπτωση αυτοί οι υποτίθεμενοι αριστεροί, δεν δέχτηκαν σε καμία περίπτωση το τεκμήριο της αθωότητας για τους 13 συναδέλφους μας, οι οποίοι ήταν μια, αν θέλετε, άποψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χωρίς να είναι δεμένη από πουθενά, το είπαμε, ναι, και από τότε, αλλά δεν έδωσαν τεκμήριο αθωότητας στους 13 βουλευτές. Τους μας είπαν ότι είμαστε μια ομάδα καταζητούμενων, ότι είμαστε υπόδικη κοινοβουλευτική ομάδα και τι δεν είπαν, και τι δεν είπαν αυτοί. Όμως βρήκαν οι ευαίσθητοι αριστεροί το τεκμήριο της αθωότητας για τους δολοφόνους. Καταλάβατε, αυτή είναι η όλη ιστορία. Και υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις τεκμήρια αθωότητας. Για τους δικούς μας δεν υπάρχουν τεκμήρια αθωότητας.
0: Ναι. Πώς κρίνετε την τη διάλυση είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα θα σας πω κάτι τώρα. Αυτό τι θέλει πολλή ανάλυση. Ας καταλάβει ο κόσμος τελικά τι πάει να κάνει και ας καταλάβουν τελικά ότι η μόνη παράταξη η οποία έχει μια εμπιστοσύνη και μια, αν θέλετε, κανονικότητα στον τόπο είναι μόνο Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι περιμένουν, ότι διαλύσανε ένα κόμμα, πηδήξαν από το παράθυρο πρώτα ο αρχηγός τους και μετά τους διαλέγει έναν από τον εξώστη, τους έβαλε και διάλυσαν το κόμμα και είναι απ' έξω από την αμαλία και περιμένουν κλαίγοντας για να τους πάρει στο κόμμα. Ο ένας και μοναδικός, αυτός κανονίζει τα πάντα, μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, αυτός κανονίζει ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, ποιον θα πάρει, ποιον θα διαγράψει, ποιος του κάνει, ποιος δεν του κάνει, και θεωρείται ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει ξανά τη χώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Απλώς τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη τους δεν βάζουν μέσα για να μην θυμούνται το τι κάνανε το προηγούμενο διάστημα που κυβερνήσανε τη χώρα και προσπάθησαν να την καταστρέψουν. Γιατί κοίταξαν να την καταστρέψουν τη χώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα βράχια την πηγαίνανε. Τώρα λοιπόν, για να μην θυμούνται όλους αυτούς, δεν τους βάζει μέσα στο κόμμα, βάζει τα δευτεροκλασσά, τα στελέχη του, τα οποία δεν τους ξέρει η κοινωνία, αλλά είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι που κυβερνήσανε τότε, οι ίδιοι που θέλουν ξανά να επανέλθουν για να πάνε τη χώρα, ό,τι δεν ολοκλήρωσαν τότε, να την καταστρέψουν στη δεύτερη φάση της. Ας είναι προσεκτικοί λοιπόν οι συμπολίτες μας και οι Έλληνες, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα δεν σηκώνει άλλο περιπέτειες εκείνες που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και καλό είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς πού πιστεύετε ότι, και συγκεκριμένα εσείς αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές της παράταξης, πρέπει να ρίξετε βάρος και να είσαστε προσεκτικοί μέχρι τις εκλογές? Να πούμε για εσάς στην καθημερινότητα.
1: Να επικοινωνήσουμε το έργο μας και, και να πούμε ότι και κεντρικά πολιτικά πήραμε σημαντικές αποφάσεις για να βοηθήσουμε τον κόσμο, τους αδύναμους, τη μεσαία τάξη, πράγμα που καταστράφηκε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, δεν λέμε φανφάρες, ούτε υποκύπτουμε, αν θέλετε, στην παροχολογία την οποία έχει εξαπολύσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα Ελλάς, χωρίς να ξέρουν το τι ακριβώς λένε και το τι είναι πραγματικά, δηλαδή αυτά τα οποία αν διαβάσετε, μιλάμε, θέλουμε μια συνέντευξη μιας μέρας, αυτά τα οποία λένε. Εδώ είπαν για εισιτήρια ελεύθερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και μετά είπαν ναι μωρέ, εντάξει, λέει, δεν πειράζει, ήταν πάνω, λέει, δεν θυμάμαι πώς το είπανε, ότι δηλαδή το είπαμε και εκείνο δεν το είχε τίποτα, δηλαδή μιλάμε, αυτό είναι κόμμα σοβαρό για να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου, ενώ φορολόγησαν το 99%, ενώ φορολόγησαν το 99% όταν ήρθανε των μικρομεσαίων και των φτωχών, και εκείνο το οποίο βγήκε και από τον ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίασε ο Sky και το οποίο δεν το ξέρει κανένας και τον έφερε και ο Πρωθυπουργός εχθές, μάθαμε ότι του έγινε πρόταση από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, και αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, φορολόγησε τη μεσαία μια τάξη για 350
0: αυτό
1: εκατομμύρια.
0: Αυτό το είπε ο Γιούνκερ στο δοκιμαντέρ.
1: Ο Γιούνκερ. Βέβαια. Και εμείς δεν το ξέραμε και το μάθαμε τώρα, ότι του έγινε πρόταση για τους εφοπλιστές και προτίμησε να φορολογήσει τη μικρομεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτά προσέξουμε λιγάκι. Νομίζω ότι δείχνουν ένα στίγμα για το που θέλουν να ξαναπάνε τη χώρα όλοι αυτοί οι άπειροι και ανίκανοι για να κυβερνήσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς προσωπικά εδώ στο νησί έχουν δρομολογηθεί αρκετά έτσι πράγματα, το ναυάγιο, η παραλία του Αργασίου.
1: Η παραλία του Αργασίου, ναι. Η εκβάθυση του λιμανιού είναι με το εργατικό κέντρο, το οποίο ναι. Και αυτό θα ξεκινήσει, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, είναι όλα αυτά τα έργα τα οποία τα έχουμε πει και τα οποία θα ξεκινήσουν και θα τα δούμε μπροστά μας. Ολοκληρώθηκε το κέντρο υγείας της Καλλιθέας.
0: Γνωρίζετε πότε θα γίνουν εγκαίνια εκεί στο κέντρο υγείας?
1: Περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο για να στούν και ο καινούριος εξοπλισμός με γραφεία και μάλιστα. Έπιπλα και από εκεί και πέρα να γίνουν και τα εγγένεια.
0: Ωραία. Θα είναι ο κύριος Γεωργιάδης?
1: Θα δούμε τώρα. Δεν μπορώ
0: να σας πω ποιος
1: θα έρθει. Δεν το ξέρω. Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Κατόπιν συζήτησης με τον βουλευτή γίνονται όλα, με όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι κουβέντες οι οποίες γίνονται και οι οποίες δεν έχουν καμιά αν θέλετε σοβαρότητα και δεν νομίζω ότι πρέπει να τις ακούτε. Η συζήτηση η οποία θα γίνει για το ποιος θα έρθει και αν θα έρθουν για τα εγγένεια υπουργοί και ποιοι θα έρθουν είναι συζήτηση η οποία θα γίνει μεταξύ του τοπικού βουλευτή και της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
0: Γνωρίζετε για τα άτομα που θα απαρτήσουν με επικεφαλή εσάς βέβαια το ψηφοδέλτιο εδώ της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να μπει στα ψηφοδέλτια μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δοθούν ονόματα.
0: Αυτό είναι θετικό ότι υπάρχουν πολλά άτομα
1: βέβαια.
0: Με πολύ καλά βιογραφικά.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα με επιλέξουν από κεντρικά την παράταξη τους καταλληλότερους για να είναι το ψηφοδελτίο μας ένα ισχυρό και καλό ψηφοδελτίο.
0: Οπότε κύριε Βουλευτά, πολλή δουλειά, έτσι έδωσε το παρασύρθημα.
1: Δουλειά,
0: προσοχή.
1: Σεμνότητα
0: μάλλον, να μην πάμε στα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά χρειάζεται σεμνότητα. Και όχι έπαρση και αλαζονία και δουλειά. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, εμείς θα θέλουμε να τα πούμε κάποια στιγμή και αναλυτικά, γιατί είναι πάρα πολλά έργα τα οποία θα ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Και καλό είναι να γίνει μια εκτενής, αν θέλετε,
0: παρακαλώ, όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Όλων αυτών των έργων τα οποία έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουν αφήσει τώρα τελευταία τα θέματα των έργων, γιατί από ό,τι φαίνεται όταν τα έβγαζαν απέτυχαν να οικοδομήσουν αν θέλετε πολιτικά. Εκείνο το οποίο έκαναν τώρα έχουν πιάσει το νοσοκομείο για να το εξοντώσουν και αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνετε εκεί πηγαίνουν. Ναι, το εξοντώσουν και αυτό. Από εκεί και πέρα θα τα πούμε όμως αναλυτικά κάποια στιγμή και για το θέμα του νοσοκομείου, όπως θα έχω πει και για το ζήτημα της παιδιατρικής, που η μία παιδίατρος πήρε την αναρωτική άδεια χωρίς να ενημερώσει αν εφημέρευε. Πήρε αναρωτική άδεια από τη Θεσσαλονίκη, ήταν στη Θεσσαλονίκη ενώ εφημέρευε. Και πήρε αναρωτική άδεια. Και την καλύπτουν όλοι. Ο σύλλογος των γιατρών, του συνδικαλιστικού του όργανου, το οποίο αν είναι δυνατόν, ακόμα και αν έχει αρρωστήσει, να είσαι στη Θεσσαλονίκη, να παίρνεις από συγγενικό σου πρόσωπο που είναι εκεί πέρα να παίρνουμε αναρωτικές άδειες και στο τέλος να θέλουμε και στο τέλος πραγματικά ένα μήνα αναρωτική άδεια και να την παίρνουμε από εκεί και να μην ενημερώνουμε ότι έχουμε πάρει και αναρωτική άδεια και να μένει το νοσοκομείο ακάλυπτο την ημέρα που έχεις εσύ εφημερία. Αυτά τα ωραία γίνονται στη Ζάκυνθο και κάποιοι παίζουν παιχνίδια με το νοσοκομείο πολιτικά. Θα τα δούμε όμως μπροστά. Όσο οι Ζακυνθινοί ασχολούνται με την κυβέρνηση και με τον βουλευτή για το θέμα του νοσοκομείου και δεν, αν θέλετε, εναντιώνονται στις μεθοδεύσεις κάποιων για να διαλύσουν το νοσοκομείο, θα το δουν μπροστά τους όσον αφορά το θέμα της υγείας. Εγώ αυτό έχω να πω και ο νόνοιτο και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του για αυτό το οποίο λέει.
0: Υπάρχει ο παιδίατρος που είχε αντικαταστήσει την γιατρό, η οποία γίνεται. Η ΕΔΕ υπάρχει ακόμη σε.
1: Λένε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή να φέρουμε γιατρούς. Φέρνουμε γιατρούς και να αντικαταστήσουμε με την συνάδελφο η οποία έχει φύγει. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και με την γιατρό η οποία είναι μέσα, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αναρωτικές άδειες, φεύγει με αναρωτικές άδειες, οι οποίες και μάλιστα νοσηλεύονται και παιδιά μέσα και τα αφήνουμε και φεύγουν.
0: Ωραία,
1: τι να πούμε, είναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι, ο καθένα καταλαβαίνει μάλιστα τι θέλω να πω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Νομίζω ζημιά θα κάνω παρά θα βοηθήσω. Ναι. Τίποτα άλλο θέλω να πω. Εγώ μια απογοήτευση έχω για την όλη ιστορία σε αυτό το θέμα, ότι κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια με το νοσοκομείο και έχουν τις πλάτες ορισμένων για να τα παίζουν όλα τα παιχνίδια και οι Ζακυνθινοί αντί να βλέπουν αυτά, με πιθανόν κάποια στιγμή οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά δεν το κάνουν εσκεμμένα, πρέπει να το καταλάβουν όμως ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι όλο θέμα.
0: Τώρα στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική, όταν
1: κοιτάμε να φέρουμε με κάποιους γιατρούς για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει για την προηγούμενη.
1: Όχι, έχει τελειώσει. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ερωτήσει τη δίκη του νοσοκομείου. Δεν τα παρακολουθώ. Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Θα τα πούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε σε μία έτσι απόφαση σταθμός που αφορά τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα για όποιον διαθέτει διαμέρισμα και θέλει να το κάνει, να το αξιοποιήσει με αυτή την χρήση. Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, δεν θα μπορείς να νοικιάζεις το διαμέρισμά σου. Είναι μια ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας, και επέβαλε διακοπή χρήση σε μια ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Υπάρχει δηλαδή προδεδικασμένο. Έτσι λοιπόν η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον ομολογία και για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς μάλιστα κρίθηκε ότι η οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται εν της πράγμασης σε τουριστικά καταλήμματα. Έτσι λοιπόν, διαμερίσματα σε μια διαχειρίστρια πολυκατοικίας της Αθήνας, και η οποία ήταν και παράλληλα ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, προσέφηκε στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι κατά παράβαση του κανονισμού και της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος το περσινό καλοκαίρι καταχώρησε σε ιστοσελίδα ότι το διαμέρισμά της διατίθεται ως τουριστικό κατάλημα με το σύστημα το γνωστό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακόμη η διαχειρίστρια επισήμανε ότι οι πελάτες του Airbnb σε καθημερινή βάση κάναν φασαρία κατά την παραμονή τους στο διαμέρισμα. Φασαρία έκανα και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ακόμη και για τις ώρες κοινής ησυχίας, ενώ προέβαινε και σε ενέργειες που σχετιζόταν με τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και προκαλούσα και φθορές όταν ερχόταν μεθυσμένοι το βράδυ στα καταλήμματά τους. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσοχή, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο αν διαθέτετε, αν έχετε διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και θέλετε το καλοκαίρι να φύγετε από το διαμέρισμά σας και να το διαθέσετε σε Airbnb. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνούν και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας.

0: 90 και 2.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Πριν από λίγο, μια μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Επίδαυρο και η αγροτοδασική έκταση στο χωριό Αδάμι. Ενώ επιχειρούν 60 πυροσβέστες, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σιγά-σιγά έχουν ξεκινήσει και οι φωτιές του καλοκαιριού. Να προσέχουμε και εδώ στο νησί μας. Δεν έχουμε απομείνει πολύ λίγα δάση, να μην τα κάψουμε και αυτά που έχουν βγει, ειδικά εκεί στα ορεινά. Υπάρχουν πολλοί έτσι πευκάκια που έχουν ξαναφυτρώσει, είναι σε ένα έτσι πολύ ωραίο ύψος. Μακάρι να μην έχουμε κάποια μεγάλη φωτιά φέτος και καούν και αυτά που πραγματικά βλέπουμε. Ολόκληρες περιοχές που είχαν καεί τα προηγούμενα χρόνια να έχουν πρασινίσει ξανά. Ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Ευχαριστούμε έτσι τη φύση που μας δίνει αυτή την ομορφιά και να ξέρω ότι βοηθάει και η υγρασία που έχουμε εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία δημοσκόπηση της Interview. Στο 26,8 είναι Νέα Δημοκρατία, σταθερά δεύτερη Ελλάς, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, ενώ υποχωρεί στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού έφτασε στο 5,3%. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελλάς. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνοντας το ποσοστό 26,8, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,1, ακολουθούμενη από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 8,9 και το ΚΚΕ με 5,9. Το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 78% το αποκλεί. Οι πολίτες εκφράζουν, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά κόμματα και τη Βουλή, με τον με τον Πρωθυπουργό να συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62%. Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για την διακυβέρνηση με 29,9%, ενώ Αλέξης Τσίπρας ισοβαθμεί με την απάντηση κανένα στο 16,6%. Αυτά λοιπόν έχουμε και μία άλλη έτσι, με συγχωρείτε για αυτή την δημοσκόπηση. Συνέχεια από εδώ και πέρα θα δούμε να υπάρχουν πάρα πολλές έτσι δημοσκοπήσεις. Τώρα όλες δείχνουν περίπου τα ίδια ποσοστά. Λοιπόν, αυτά έχουμε σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ακούσαμε και πριν τον βουλευτή, τον κύριο Αχτύπη, μας ανέλησε τι ακριβώς υπόθηκε χτες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δουλειά, είπε ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές του, σαν να είναι αύριο εκλογές, έτσι τους είπε, σοβαρότητα και όχι έτσι υπεροψία και ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουμε από, σας είπαμε το πρωί για το περιστατικό εκείνο στην Ακρόπολη, όπου ένας 60χρονος άστεγος, λένε ότι είναι, επιχείρησε να σφάξει μία γυναίκα. Ήταν ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών που είχαν επισκεφθεί νωρίς το πρωί, επειδή κάνει και πολύ λίγη ζέστη, δεν έχει ξεκινήσει υψηλή θερμοκρασία, ήθελε να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο, επιτέθηκε στο ζευγάρι, τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα αλλά πάρα πολύ σοβαρά τον άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος είπε ότι στη συνέντευξη ότι δεν έχω αγωνίες να γίνω πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν έρθω

Είναι ένας που παίζει πάρα πολύ το όνομά του για την επόμενη μέρα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η κατάταξη και το ποσοστό που θα πάρουμε στις εκλογές έχουν την αξία τους, τόλμησε ο κύριος Χριστοδουλάκης, ενώ η παράταξη δεν έχει ανάγκη από στρατηγούς αλλά και από στρατιώτες. Ξεκαθάρισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει στη δεύτερη θέση, τόνισε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές για να διασφαλίσει την εκπροσώπηση του δημοκρατικού ακροατηρίου, και εμείς λέμε ότι εάν έρθει στη τρίτη θέση, τι θα γίνει, θα συνεργαστεί με κάποιο από τα άλλα κόμματα, θα δούμε λοιπόν. Πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι η ημερομηνία των εκλογών δεν θα είναι πάρα πολύ μακριά και σύμφωνα με τις αναλύσεις που διαβάζουμε, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο πόλεμος κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση και δούμε ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ακριβένουν και όλο περισσότερο τα πράγματα, ίσως και ο Πρωθυπουργός σκεφτεί να δώσει μια διαφορετική ημερομηνία για μια διαφορετική ημερομηνία των εκλογών.

Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό. Για ένα ιδιαίτερο θερμό διήμερο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα, αύριο θα είναι έτσι η τελευταία μέρα. Σήμερα, για σήμερα λένε για την κορύφωση της θερμοκρασίας, όμως τις επόμενες ημέρες αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και εμφάνιση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες προγνώσεις, από την Τετάρτη η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί σιγά σιγά. Την Πέμπτη στα Ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 39 βαθμούς Κελσίου, θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά. Την Παρασκευή σε περιοχές όπως είναι η Ανατολική Στερεά και η Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο, ίσως σημειωθούν κάποιες έτσι βροχές, μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες, ενώ η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Την Παρασκευή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μία νέα διαταραχή που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, η οποία αναμένεται να φέρει βροχές, καταιγίδες, περισσότερο όμως στα κεντρικά και στα βόρεια της χώρας. Να δούμε λοιπόν, δεν έχουμε και πολλές ημέρες, υπομονή. Ζέστη είναι, θα περάσει, δεν είναι όπως πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια που πραγματικά είχαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα πολύ υψηλές έτσι θερμοκρασίες. Και εδώ η κατάσταση επιτρέπει.

επιδεινώνεται και με την υγρασία το βράδυ πραγματικά. Μετά τις 8 η ώρα έχει πάρα πολύ υγρασία, ιδιαίτερα στην πόλη της Ζακύνθου. Είναι ανυπόφορη κατάσταση και αυτό μας κάνει να νομίζουμε ότι η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς Κελσίου. Ο τουρισμός καλά κρατεί. Έχουν μπει και αρκετοί Έλληνες τουρίστες, έχουμε δει και αρκετούς Ιταλούς. Σιγά σιγά η πόλη το βράδυ αποκτάει ζωή και μια και μιλάμε για ζωή στην πόλη, χαμός έγινε χτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κυρίες και κύριοι, έγινε ένας χαμός εκεί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Την πλατεία εκεί επισκέφτηκε με την παρέα του ο Αργυρός. Έχει έρθει με ένα ωραίο σκάφος, δεν ξέρουμε, παραμένει σήμερα στο λιμάνι με την οικογένειά του από την Πύλο απέναντι, όπου εκεί έδωσε μια συναυλία και έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το νησί μας για να επισκεφτεί κάποιους φίλους εδώ στο νησί που έχουν ένα καφέ στο κέντρο της πόλης. Χαμός έγινε, μαζεύτηκε κόσμος, όλοι προσπαθούσαν να φωτογραφηθούν με τον κύριο Αργυρό, να πάρουν αυτόγραφα. Ήταν γύρω στις 12 η ώρα, 12 με 1 το βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει και σήμερα στο νησί μας, αλλά ήταν έτσι μια ωραία ευχάριστη έκπληξη για τους Έλληνες, γιατί ξένοι δεν τον ξέρουν, για τους Έλληνες εδώ και τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες.

0: τηλέφωνο. 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις. Αυτή τη φορά αφορούν την Γκιόστρα. Τον τίτλο του νικητή κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Γκιόστρα της Ζακύνθου στην Ευρωπαϊκή Γκιόστρα που παραδοσιακά λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στη Σουλμόνα της Ιταλίας. Η φετινή διοργάνωση είχε πλούσιο θέαμα, παράδοση αλλά και σημαντικές καινοτομίες στα αγωνίσματα, καθώς παρουσιάστηκε μια νέα μορφή μεσαιωνικής κονταρομαχίας, στο πλαίσιο της οποίας δύο υπότες αναμετρήθηκαν αντικριστά οπλισμένοι με λόγχες. Πραγματικά για άλλη μία φορά ξεχώρισε η δικιά μας Γκιόστρα και κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του νικητή. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στα παιδιά εκεί. Παραδοσιακά αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε καλοκαίρι στη Σουλμόνα της Ιταλίας. Το λάβαρο τώρα που κέρδισε η Ζάκυνθος είναι χειροποίητο και το παρέλαβε από το Σαν Μαρίνο, το οποίο είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά. Την ζακυνθινή αποστολή αποτέλεσαν 30 άτομα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος, η κυρία Μαύρα Κάρδαρη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά λίγα λεπτά πριν τις 2. Ο καιρός αύριο προβλέπεται έθριος με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή και αύριο. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε 12 η ώρα το μεσημέρι, αύριο Τετάρτη, 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Προσοχή στη ζέστη. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής ανακαλύψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Διακινούσε εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται στα 17 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα που δήλωνε άστεγη αλλά έμενε σε βίλα με πισίνα. Νέες επιθέσεις σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Συναγερμός το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας, από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
7: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ. Ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
5: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, Τάσο. Ναι. Και καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη. Ναι.
7: Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
7: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία δηλαδή, στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια. Κατά τόπου στα φαινόμενα, λέω, θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
5: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
7: Ναι. Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχτούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
5: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
7: 75-80, ναι.
5: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά, Ανατολικό Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις κυρίες μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους κυρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα, η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Στο εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
5: Αναμένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
8: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η λεωφόρος Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
5: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων. Σύση Σταυροπιεράκου.
9: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
5: Κάτι μου λέει εσύ ότι για τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
9: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
5: Τώρα, πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημία του δημοσίου.
9: Πράγματι, αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα, γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές, με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 200 θαλασσιών 80 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα.
5: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
10: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους, διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν ότι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
5: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
10: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93 αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι στο 1,95. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
5: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
10: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση θα πολλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές τη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 1 στους 2 καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
5: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα,
10: ακριβώς,
5: που είναι άμεσης ανάγκης.
10: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες, στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως, πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
11: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα. με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους ενεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος είναι, ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν έτσι ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
5: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
11: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλο χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
5: Άρα τα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
11: Ακριβώς,
5: οι συνεπείς.
11: Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και υπονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως, να σου πω ότι η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια. Αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
5: Μάλιστα.
11: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να στήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική φάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την επιά τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι, που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά...

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση, ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα, η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στη νότια πύλη της Ακρόπολης, απέναντι από τα εκδοτήρια, όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας, 60 ετών, όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι, χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα, 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ευτυχώς, έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας, 53 ετών, τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι. Στο σημείο έσπευσαν
1: άμεσα. Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματα. Του έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα έχει ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε, δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών.

0: Μπορέσουμε να πετύχουμε την δραματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν. Για το θέμα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
2: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και αυτό και θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
3: Σε βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα, εμείς τι λέμε, πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει τους ομίλους της κρατίας και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στο νομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων. Σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι ενός εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.

0: στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής, ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρεθαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
1: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, του γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης.
0: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
2: Ναι, Ελισάβε, το θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε σε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
0: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
3: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
0: Τώρα το όνειρό του ζουν από ό,τι φαίνεται οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
3: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θυμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λουίς ντε λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λουίς ντε λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
0: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
3: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία ακυρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο γύρο Καρεσκάκης, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου με τη Λίμπαρ. Η Αϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναντι του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
0: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λιονέλ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
3: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε Μοσχάτο και Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Έχει καταλάβει, ε.
1: Ε, ναι, χθες ήθελα Σακύρα και μου έβαλε Σακύρα. Θυμάσαι που σου λέω χθες θέλω Σακύρα.
0: Έτσι, γιατί
1: δεν... έτσι έλεγα. Α, δεν το έκανες για μένα, ε. Εντάξει.
0: Η Σακύρα
1: ήθελα
0: ήταν.
1: Ήθελα Σακύρα χθες.
0: Ναι.
1: Το die-die, πώς το λένε, αλλά δεν
0: λόκα,
1: πειράζει.
0: Λόκα.
1: Εντάξει.
0: Για να μείνουμε σε ρυθμό μουντιά.
1: Έτσι.

0: Ήταν από τις πρωταγωνίστριες στην κάκιστη, κατά τη γνώμη μου, φιέστα.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε.
0: Όχι, εγώ είδα
1: εκεί
0: και σχόλια.
1: Εκεί διαφωνούμε. Μου άρεσε κρατήσει. Και αυτό που φόραγε, σαν χαβανέζα ήταν.
0: Σχόλια στο διεθνή τύπο ότι αυτό ήταν μια παροδία. Δεν επιτρέπεται τώρα σε ολόκληρο μουντιάλ με μπάτζετ δισεκατομμύρια να κάνει μια γιορτούλα με 5 τραγουδιστές και να φεύγουν. Μα τι είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν οι όποιοι 5.
0: Μα δεν
1: ήταν η Σακύρα. Ήταν η Μαντόνα. Είδαμε τον Ντόμ Κρουζ μετά από 5 βίντεο κλειπ
0: για το οθόνο και θα φύγουν. Δηλαδή
1: εμένα η Σακύρα.
0: Το θέμα είναι να κάνεις μια φιέστα συνολική.
1: Ναι, όπως κάνανε παλιά. Η αλήθεια είναι. Που ήταν πιο φαντασμαγορικές. Παλιότερα ήταν πιο φαντασμαγορικές. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θυμάσαι. Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας. 2004. Τι είχε γίνει το Ολυμπιακό Στάδιο, μια απέραντη λίμνη με φωτιές.
1: Καλά, ναι, τώρα απλά βγήκαν και είπαν τραγούδι στο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί να πούνε από τραγούδι στο ημίχρονο.
1: Αυτό είπανε. Μόνο είναι, τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Ελληνική ταινία αυτό, να πάει Κωνσταντάρα να διασκεδάσει.
1: Τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Να ακούσει τζαμπέτα και μετά να φύγουν. Μα τι λες τώρα, αυτό ήταν. Πώς πήγαινε στην ελληνική ταινία
1: αυτό.
0: Ο Ηλιόπουλος με την Καρέζη και ο Κωνσταντάρας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη σε άλλα μουντιάλ. Είχαν συνηθίσει σε άλλες διοργανώσεις, πολύ πιο φαντασμαγορικές και συνήθως και σε ντουέτα. Εγώ θυμάμαι ένα παλιά Σακύρα Τζένιφερ Λόπες που είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης πρέπει να σου πω ότι ο άλλος λόγος που διάλεξε αυτό το τραγούδι για να μείνουμε στο ρυθμό του Μουντιάλ είναι η εκπληκτική υποδοχή των θριαμβευτών του Μουντιάλ, των Ισπανών στη Μαδρίτη. Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, πάρτι μέχρι τα μεσάνυχτα συνέχιζαν, ξεκίνησαν ανοιχτό λεωφορείο, κλειστό λεωφορείο, αποθέωση στους δρόμους, πρωθυπουργός, βασιλιάς Φελίπε και Λετίθια.
1: Το Μουντιάλ έφεραν, το κύπελο.
0: Ναι, μετά είχε σοου, ο Γιαμάλ έκλεψε τις εντυπώσεις, πολύ ωραίος χορευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίος. Σαν ανταγωνίστη της Σακύρα.
1: Άντε, τι μου λες, το έχει με τους γοφούς κι αυτός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός, εντάξει φαίνεται. Λοιπόν, τέλος το Μουντιάλ, πάμε για το επόμενο.
1: Πάμε για άλλα τώρα.
0: Έτσι, και τι κρατάμε από αυτό το Μουντιάλ, το τέλος του Θεού, του Μέση.
1: Εννοείται, το
0: τους νέους
1: Τραμπ.
0: Θεούς, τους Ισπανούς και τον Τραμπ με τα μούτρα.
1: Και τον Τραμπ με τα μούτρα, που θέλει να πάρει το χρυσό και δεν τα άφηνε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8, φτάσαμε ισχύως 21 Ιουλίου.
1: 21, έλα, πόσες είναι
0: για μετά. Σεπτέμβριο,
1: όχι, είναι... όχι, για τον Αύγουστο είπαμε, Νίκο μου, για 31 Αυγούστου είπαμε, Νίκο μου.
0: Τελείως το καλοκαίρι.
1: Μη μου κάνεις skip τον Αύγουστο, σε παρακαλώ, τότε που θα κάνουμε διακοπές. Όχι, όχι, όχι, μην μου κάνεις skip τον Αύγουστο.
0: Κατερίνα,
1: είναι
0: έλα,
1: ψυχολογικό παιδί μου το θέμα, θες να πάθω κατάθλιψη.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα από την επιστροφή μας και την άρχη.
1: Όχι, είμαστε μια ανάσα από τις διακοπές μας.
0: Πώς λέμε καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε.
1: Είσαι καλό χειμωνάκιας. Μην μου πεις ότι είσαι καλό χειμωνάκιας. Δεν θα τα αντέξω.
0: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε σε ένα καυτό μεσημέρι. Δεν έχει 43, δεν έχει 42.
1: Ναι, έχει 48.
0: Όχι, έχει 41.
1: Μοιάζει με 48.
0: Τις θερμοκρασίες.
1: Εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έξω, δεν μπορώ να αναπνεύσω πάντως.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί είναι ο δείκτης δυσφορίας.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι μόνο τι γραφτό θερμόμετρο.
1: Ναι, είναι πώς νιώθεις.
0: Πόσο ασφυκτική είναι η ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή είναι και ο καυτός αέρας και όλη η ξηρασία, νιώθεις πολύ πιο έντονη
1: ζέστη.
0: Επειδή
1: το κλίμα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ναι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν έχουμε καμία κλίμα. Κρίση, όχι τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Λένη Ηλίας 41,4 τώρα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με χθες τέτοια ώρα. Μπορεί να πάει παραπάνω, αλλά είμαστε λίγο πάνω του 41. Δεν φτάσαμε στο 42 του 43.
1: Εντάξει.
0: Ένα κλασικό,
1: το θέμα είναι πώς νιώθεις, βέβαια.
0: Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Στη Λάρισα, η Λάρισα συνήθως ψήνεται.
0: Περίμενε. Σπάρτη 40,8. Μεγαλόπολη 40,3. Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,1. Τήρια Ιωαννίνων 39,9. Και η Κόνιτσα, η οποία για πολλωστή μέρα είναι στην πρώτη οκτάδα, 39,8. Η Κόνιτσα βράζει. Τι έχει πάθει η Κόνιτσα.
1: Κόνιτσα.
0: Ναι, ναι. Ήταν πρώτη το Σαββατοκύριακο η Κόνιτσα. Με 40,4.
1: Εδώ σε εμάς, τι λέει το θερμόμετρο, για να δούμε.
0: Γύρω στους 38 έχει.
1: Γύρω στους 38, αλλά το θέμα είναι πώς
0: νιώθεις. Αλλά η αισθητή είναι πολύ υψηλότερη.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Θέλω να σου πω ότι και αύριο θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα και επειδή φορτώνει, όσο βράζουν τα κτίρια και φορτώνει, είναι πιο εύκολο να ανέβει η θερμοκρασία. Και από την Πέμπτη θα έχουμε βουτιά του υδραργύρου ως και 10 βαθμούς.
1: Τι μου λες, και θα έχει και λίγο, μπορεί να έχει καταιγίδες και την Παρασκευή.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αύριο έχω πει να μιλήσουμε με ειδικό για το θέμα του καιρού. Και να δούμε και πώς πάει το καλοκαίρι. Διότι τόσο καιρό μας έλεγαν γλιτώσατε τους καύσονες.
1: Γλιτώσατε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τους γλιτώσαμε όμως.
0: Αυτό το τριήμερο της ζέστης.
1: Για τα καλά.
0: Κάτσε, Λουκία. Αυτό το τριήμερο της ζέστης δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα με απίστευτες θερμοκρασίες 45 επί δύο εβδομάδες στη Δυτική Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Που έχουμε απολογισμό.
1: Καλά, εμείς είμαστε και πιο μαθημένοι βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες,
0: αλλά δεν έχει
1: από τους Ευρωπαίους.
0: Πάλι καμία σχέση αυτό το καλοκαίρι το φετινό. Είναι ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι και θα σου έλεγα μέχρι στιγμής ότι έχουμε 21 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: δεν έχει κάνει κάποιο γερό.
1: Δεν έχουμε κάψωνο. Κάτι ακραίο. Αυτό όχι. Είναι αλήθεια.
0: Επίσης, μην πω μεγάλη κουβέντα, έχουμε γλιτώσει τις μεγάλες φωτιές. Λέω μεγάλη κουβέντα γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ακριβώς, μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν,
1: προς το παρόν έχουμε από ό,τι βλέπω μια φωτιά στο Βαρθολομιό.
0: Εντάξει. Το γεγονός που με σόκαρε σήμερα είναι το μαχαίρι μας στην Ακρόπολη.
1: Και εμένα το ίδιο. Δηλαδή σκέψου να πηγαίνεις, να είσαι τουρίστας.
0: Αμερικανή,
1: Αμερικανός. Να πηγαίνεις ανέμελος να μπεις μέσα και να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε παρελθόν, αν θα έπρεπε να έχει μπει από περιορισμό νωρίτερα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είχε
1: αυτό είναι κάτι
0: ξανά.
1: Που ερευνούν οι αρχές.
0: Είναι ένας 60χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα. Mm. Το 19 είχε συλληφθεί ξανά με μαχαίρι στο Σύνταγμα. Στην Κυψέλη είχε συλληφθεί.
1: Αλλά κατά τα άλλα είναι ελεύθερος έξω.
0: Περίμενε. Υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του το 22. Που δεν εκτελέστηκε γιατί δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε λοιπόν σήμερα, 8 το πρωί, μία διερχόμενη είπε: υπάρχει ένας με μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρόλαβαν δυστυχώς, τραυμάτισε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών.
1: Που ο ένας από τους δύο είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι λένε.
0: Κοίταξε, τραυμάτισε τη γυναίκα στο πόδι, ο άντρας πήγε να την σώσει. Και του έκοψε το ολένιο νεύρο στο χέρι, στον καρπό. Είναι πολύ σοβαρός αυτός ο τραυματισμός. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν αυτό αποκαθίσταται ή όχι, αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός. Μιλάμε για δύο Αμερικανούς τουρίστες, άντρας και γυναίκα, που περίμεναν στα εκδοτήρια.
1: Αυτό σκέψου τι δυσφήμιση είναι και διεθνώς όμως, έτσι. Για τη χώρα μας και για το. Γιατί εντάξει, το μουσείο στο μνημείο της Ακρόπολης είναι το νούμερο ένα που επισκέπτονται όλοι οι τουρίστες.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ώρα εκεί και κράδαινε το μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Καλά, κανένας δεν υπήρχε να τον μαζέψει. Να το πω έτσι.
0: Ο άντρας που πήγε να σώσει την γυναίκα εμόφυρτος έχασε πάρα πολύ αίμα επειδή του κόψα το ολένιο νεύρο εκεί, τον μαχαίρωσε στον καρπό. Που είναι οι φλέβες, είναι πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, να κάνω μια ερώτηση. Στους χώρους αυτούς δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση.
0: Υπάρχει.
1: Και τι κάνανε, τον κοιτούσανε εφόσον κράτηνε το μαχαίρι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Τι κάνανε.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
1: Τον παρατηρούσαν.
0: Βλέπω τους. Η γυναίκα είναι 48, το θύμα, ο άνδρας 53 και οι δύο Αμερικανοί. Πρέπει να πω ότι οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ήταν ώρα εκεί Λουκία. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, το έδειχνε, λέει, στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου το μαχαίρι. Το κράτενε και το έδειχνε. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί συνήθως όλο και κάποιος θα υπάρχει να φυλάει το χώρο. Είναι, έτσι θα πρέπει τουλάχιστον. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, απλά τον κοιτούσαν να κραδένει το μαχαίρι στους τουρίστες.
0: Υπάρχει ένας ομογενής αυτόπτης από την Αυστραλία, ο οποίος λέει ότι ενώ περιμέναμε να μπούμε μέσα, ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να φύγουμε, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Είδαμε έναν άνθρωπο που θεωρούσαμε ότι πήγε να σφάξει μία γυναίκα. Είναι η εικόνη αυτή που τα λέει, ομογενής από την Αυστραλία. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω πεσμένη και έτρεχε αίμα στην πλάτη της. Και μετά είδαμε τον άντρα εμόφυρτο με κομμένο το χέρι στο ύψος του καρπού. Ενώ το υπέστη τρώση του ολένιου νεύρου ο άντρας. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αποτραπεί εάν είχε υλοποιηθεί η απόφαση για εγκλεισμό του ανθρώπου αυτού, που είναι προφανές.
1: Ναι, είναι ακόμα ένα κενό στα πολλά κενά που συζητάμε ότι υπάρχουν σε όλη τη διαδικασία, ότι κάπου χωλαίνει όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί,
1: ναι,
0: εκεί στην Ακρόπολη.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, σκέψου σε οποιοδήποτε μουσείο ή οτιδήποτε, στο Λούβρο να έχει γίνει αυτό ή οπουδήποτε. Είναι μια δυσφήμιση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όπως και να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω για την καθημερινότητά μας ότι σήμερα παρουσιάστηκε. Τρέχω να προλάβω. Δεν είμαι ειδικός. Το έχουμε βρει την κυρία Δημογλίδα να μας το εξηγήσει. Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Έτσι, με στόχο να αντιμετωπίζονται και πολύ πιο γρήγορα περιστατικά στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Να που και εδώ μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, Λουκία. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια στρατηγική παρακολούθηση καμερών από όλο το οδικό δίκτυο, να εντοπίζονται συμβάντα, για παράδειγμα Κηφισός, πρωί. Ακινητοποιούνται, γίνεται ένα μικρό τρακάρισμα. Κλείνει ο δρόμος. Και αν μείνει κλειστός, Λουκία, ο Κηφισός το πρωί για λίγη ώρα, η ουρά φτάνει ως την Κηφισιά. Είναι χαοτική η κατάσταση, άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει γρήγορα τέτοια ζητήματα, παρεμβαίνει άμεσα και μας δίνει την ευχέρεια, την αστυνομία δηλαδή, να απελευθερώσει την κίνηση. Το κουβεντιάζουν καιρό, ήταν καιρός να γίνει, και αυτό δεν έχει καμία σχέση, επειδή βλέπω να το συνδυάζουν με τις κάμερες που μπαίνουν στα φανάρια. Αυτό είναι άλλο. Είναι η περιφέρεια. Αυτό πάρα πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει. Οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν μπαίνουν, θα μπουν, είπε ο κ. Παπαστεργίου σήμερα ότι είναι στην τελική ευθεία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό.
1: Πρέπει να το δούμε να γίνεται επιτέλους αυτό.
0: Οι οποίες θα καταγράφουν αυτοκίνητα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη.
1: Και θα λέγεται traffic commander.
0: Όχι, traffic commander είναι τι είναι. Σε αστυνομία, σε αυτό.
1: Αστυνομία, στο άλλο.
0: Κλινικά. Στι περιφέρειε. Αυτό έχουμε πει. 388. Μέχρι τώρα έχουν καταγράψει ο κ. Παστεργίου 4.000 παραβιάσει του κόκκινου.
1: Ναι, το θέμα είναι, πρέπει κάποιο να μα εξηγήσει. Αυτά που έρχονται κάτι μηνύματα στο κινητό, ποια είναι τα αξιόπιστα και ποια είναι αυτά τα οποία μπορεί να είναι phishing ή οτιδήποτε.
0: Είναι μαϊμού, ναι.
1: Ναι, γιατί έρχονται κάτι μηνύματα και δεν ξέρει αν είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή, εμένα μου έχει έρθει ένα τέτοιο, το οποίο είναι από έναν αριθμό. Έρχεται από τον Gov,
0: το
1: λέει Gov. Όχι, δεν τα ανοίγω.
0: Το ανοίγεις, δεν σου θέλω ποτέ μήνυμα στο κινητό. Αν ανακοινωθεί επίσημα, θα είμαστε πρώτοι, θα το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει απλώς να περάσει ένας νόμος.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνονται έλεγχοι. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Και να υπάρξει και παιδεία. Ότι το πατίνι είναι ένα φωνικό όπλο. Αν βγεις χωρίς κράνος και χωρίς προϋποθέσεις να δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας, είναι κίνηση αυτοκτονίας. Ή θα την πληρώσει ο φουκαράς ο οδηγός, θα πέσει στις ρόδες του και θα σε τραυματίσει χωρίς να έχει προλάβει να αντιδράσει. Θέλει, νομίζω, πλήρη αναθεώρηση το θέμα των πατινιών. Δεν λύνεται με μια απαγόρευση μέχρι τα 17 να μπορείς να οδηγείς πατίνι. Θέλει πολύ πολύ περισσότερη δουλειά.
1: Επίσης να πούμε ότι στη Βουλή σήμερα ψηφίζεται η κατάργηση περικοπής των συντάξεων χειρίας.
0: Βέβαια.
1: Κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Και αυτό θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Και γι' αυτό θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο να μας τα πει όλα αναλυτικά. Τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, τι γίνεται με το ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου ισχύουν, ποια δεν ισχύουν.
0: Θα μας πει κάτι ακόμα.
1: Θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Ποιοι μένουν απ' έξω, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι μπαίνουν μέσα και θα δουν στο τέλος του καλοκαιριού αυξήσει τη συντάξη, γιατί επιστρέφει, πάει το 35% η μεγάλη αδικία. Μετά από 3 χρόνια, ο άνθρωπος που παίρνει σύνταξη χειρίας έπεφτε σύνταξη από το 70% του μακαρίτη στο 35%, ψίχουλα δηλαδή. Επιστρέφει στο 70%, θα μας πει ο καθηγητής ποιοι επωφελούνται και ποιοι μένουν απ' έξω, που και αυτό είναι θέμα, Λουκία. Και αυτό που είπες για τον νόμο Κατρούγκαλου είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι ο καθηγητής, υπάρχουν διάφοροι μύθοι για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας πει ποιες διατάξεις του παραμένουν.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, λέει ότι καταργεί σιγά σιγά τον νόμο Κατρούγκαλου. Από την άλλη, δεν έχει καταργηθεί ολικώς και υπάρχουν ακριβώς αυτό που είπες, πάρα πολλές κάποιες διατάξεις του, οι οποίες είναι σε ισχύ και οι συντάξεις τωρινές υπολογίζονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Έτσι.
1: Με αποτέλεσμα να βγαίνουν πάρα πολύ μειωμένες.
0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το Σπύρο. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε για να διαβάσουμε και μηνύματα.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, και είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Εδώ είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Έχουμε κοντά μας τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δήμητρα την Πανανού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα τη Βουτσά, και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου.
0: Με προκαλεί ο Σπύρος.
1: Για πες, για να δω.
0: Καλησπέρα και συγγνώμη που το λέω, λέει, είστε και οι δύο άσχετοι με το Μουντιάλ. Καλά, Σπύρο,
1: εγώ,
0: να πεις άσχετη τη Λουκία.
1: Εμένα να με πείτε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να πεις εμένα άσχετο.
1: Τον Νίκο λίγο δύσκολο.
0: Από το 87 αθλητικό συντάκτη. Λοιπόν, μας λέει και με ενημερώνει, ευχαριστώ Σπύρο που με ενημερώνεις, αλλά μάλλον δεν με ακούς, ότι αυτό που έγινε ήταν υπερβολικό για τελικό ποδοσφαίρου Μουντιάλ. Ήταν, λέει, Μουντιάλ και όχι Ολυμπιακή Eurovision. Και συνεχίζει ο Σπύρος, παίξτε καλύτερα μπαλίτσα με τα πολιτικά θέματα, γιατί μάλιστα, στο Μουντιάλ είστε offside, όπως και ο Τραμπ που δεν έφευγε από την ώρα της απονομής από το βάθρο των νικητών. Άκου, Σπύρο μου, αυτό το Μουντιάλ δεν ήταν ένα κλασικό Μουντιάλ για να το συγκρίνω με τα προηγούμενα. Ήταν μια φιέστα που είχαν στήσει οι Αμερικανοί. Ξεκίνησε με 3 τελετές έναρξης στις 3 χώρες που έγινε: Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Κανονικά. Αν δεν ήταν Ολυμπιακή Eurovision, γιατί έγιναν τελετές έναρξης. Θέλεις να μου πεις. Πολύ ωραία. Έγινε με όρους show όλη η διοργάνωση. Άρα εγώ περίμενα τη στιγμή. Πες, Λουκία, ξανά ποιοι ήταν στη φιέστα.
1: στη Φιέστα, Μαντόνα. Μαντόνα με δύο παίκτες μαζί ήταν
0: Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
1: Και Ροναλντίνιο. Μπράβο. Σακύρα, Τόμ Κρούζ. Τζάστιν Μπίμπερ, καλά. Λοιπόν, αυτή εμφάνιζε μα καθόλου. Τόμ Κρούζ είδαμε με την κάλτσα εκεί και την οχήστρα.
0: Τη στιγμή, αγαπητέ μου Σπύρο, που επιλέγουν οι διοργανωτές να έχουν τα πρώτα ονόματα παγκοσμίως Μαντόνα και Σακύρα, δεν τα βγάζουν να τραγουδήσουν όπως πάει ο Κωνσταντάρας και βλέπει Ζαμπέτα. Στείνουν ένα σοου κανονικό.
1: Όπως γινόταν και παλιότερα.
0: Δεν βάζουν ένα κυκλάκι με χρώματα, βγαίνει ο τραγουδιστής, λέει ένα τραγούδι και φεύγει. Αυτό είναι γελίο. Κάνεις μια κανονική φιέστα. Επίσης δεν την κάνεις έτσι σαν κλέφτης. Δηλαδή, άσε που το break του ποδοσφαίρου ήταν 15 λεπτά, το πολύ ήταν 27. Το υπερέβησαν αυτό το κανόνα, το παραβίασαν. Όλο ήταν λάθος. Εγώ θεωρώ ότι τη στιγμή που θέλησαν να νεόρου σοου να αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση οι Αμερικανοί, ή να κάνουν ένα σοου κανονικό, μια φιέστα, ή τίποτα. Το να βγει η Μαντόνα να πει ένα τραγούδι.
1: Καλά, τίποτα δεν γινότανε. Αλλά...
0: Έτσι λέει ο Σπύρος. Δεν λέει Eurovision. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ το Παπαρίζου,
1: λοιπόν. Το ακούμε αυτό, αλλά από την άλλη είχαμε και σούπερ ονόματα, έτσι. Δηλαδή, εμένα η Σακύρα μ' άρεσε. Ήταν αυτό που έκανε. Θα μπορούσε πες να ήταν πιο εντυπωσιακό πάνω σε μια σκηνή, να είχαν δοθεί περισσότερα χρήματα, να το πω έτσι.
0: Ο Μιχάλης ρωτάει, η σύνταξη για τις κύρες του ΟΓΑ θα περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις. Θα ρωτήσουμε σε λίγο
1: τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Για να απαντήσουμε και στείλτε γενικά τα ερωτήματά σας, μια και θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή στις 4:25, σε ένα τέταρτο από τώρα. Ό,τι έχετε για συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά, νόμο Κατρούγκαλου, υπολογισμό συντάξεων, αδικίες, καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων, στείλτε να μας απαντήσει ο καθηγητής που πάντα είναι πρόθυμος και έχει την ευγένεια να είναι μαζί μας. Θέλω να σου δώσω ένα στίγμα Λουκία της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά προηγουμένως θέλω να σου πω για την Πολώνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό εκεί. Δεν μιλάμε για περιστατικό, μιλάμε για δολοφονία. Mm-hmm. Θυμίζει Φλόιντ, θυμάστε την ιστορία του Φλόιντ, I can't breathe, μπορώ να αναπνεύσω, που πήγε άδικα. Έχουμε λοιπόν τον Ευρωπαίο, δεν Ευρωπαίος, είναι Μαροκινός στην Πολώνια. Έχει πρόβλημα υγείας, είναι κάτω. Δύο αστυνομικοί τον περνούν για ύποπτο, τον πατάνε με τα γόνατα στο λαιμό. Φωνάζει, δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοήθεια και πνίγεται ο άνθρωπος. Ξεψύχησε. Έχει ξεσηκωθεί η Μπολόνια, κάει και τη νύχτα. Τρομερά επεισόδια με διαδηλωτές, συγγενείς του ανθρώπου. Μιλούν για δολοφονία. Κανονικά είναι ψυχρό δολοφονία και έχουν δίκιο. Δεν είναι στην κάμερα όλο. Είναι δολοφονία. Ναι, ο άνθρωπος του ύποπτος είναι, ούτε επικίνδυνος, το μαχαίρι
1: είναι
0: κρατάει,
1: ξεκάθαρο,
0: ούτε όπλο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί
1: είχε κινητοποιηθεί από την αστυνομία.
0: Γιατί να γονατίσουν στο λαιμό του. Δεν καταλαβαίνω. Είχε μαχαίρι. Είχε όπλο. Τους απειλούσε. Είχε καταγγελία ότι είχε κάνει ληστεία πριν. Γιατί. Μια δολοφονία ενός άρρωστου ανθρώπου που είναι στο δρόμο, μπρούμητα. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στην Πολωνία, διαδηλωτές, φωτιές, τη νύχτα, συγκρούσεις.
1: Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες είναι ανθρωποκτονία εξαμελίας. Αλλά πού είναι η αμέλεια. Εμένα μου φαίνεται, δεν θέλω να το παίξω δικαστής, αλλά μου φαίνεται εκπροθέσεως με βάση αυτά που είδα.
0: Ο αντιπρόεδρος Σαλβίνη, αυτό που λέει η Λουκία, είναι ότι η αστυνομία πάντα έχει δίκιο. Ωραίο, πολύ δίκιο.
1: Πολύ βέβαια. Πολύ δημοκρατικό κιόλας αυτό. Πολύ δημοκρατικό. Πολύ δημοκρατία.
0: Να σε πάρουμε και εδώ στην
1: Ελλάδα. Ναι, να σε πάρουμε και εδώ να διδάξεις δημοκρατία.
0: Επίσης, πριν πάμε στα πολιτικά, θέλω να σου πω: χθες κουβεντιάζαμε τον καθηγητή Λιαργκόβα. Σήμερα το είχα στο Open μαζί με όλους τους παράγοντες της αγοράς, την κυρία Ζιάγκα, τον κύριο Αληφτήρα, τον εκπρόσωπο των Λαϊκών Αγορών, τον πρώτο κυροπολίτη, τον κύριο Κεσίδη. Πρέπει να σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Διότι από ό,τι μας έλεγε ο καθηγητής.
1: Καλά, και έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος καθηγητής, θες δεν τα λες και θετικά.
0: Πρόσεξε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ποια είναι η νέα εξέλιξη? Οι Χούθοι προχώρησαν σε αποκλεισμό
1: αυτό
0: των λιμανιών.
1: Ναι, τις
0: Σαουδικές Αραβίες.
1: Το ξεκίνησαν. Ναι. Το ξεκίνησαν.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάτσαν το κουμπί.
0: Κλείνει εκτός από τα στενά του Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα μιλάμε για ολοκληρωτική θηλιά στην παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία. Μετά από αυτό, ενώ βλέπουμε το πετρέλαιο σταθερά κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι και σενάρια για αυξήσεις και στο ρεύμα, κράτη το αυτό με τα κλιματιστικά τώρα, 20-22%.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, βγαίνει η κυρία Ζάγκα και λέει ότι πάμε ολοταχώς, η βενζίνη έχει σήμερα μόλις 97-98, θα έχουμε, μέσα στη βδομάδα θα πάει 2, θα πάει και το πετρέλαιο 2, επιδοτούμενο και είχαμε τον Πρωθυπουργό.
1: Κυβέρνηση
0: χθες.
1: Ακούει όμως.
0: Ναι, ακούει.
1: Κανείς.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είπε λίγο αργότερα ο κύριος Λιαργκόβας. Λέει οι πολίτες, Μητσοτάκης τώρα πρόσεξε,
1: ναι.
0: Δεν θα δουν τις μειώσεις των δηληστηρίων, αλλά αν δεν υπήρχαν θα βλέπαν αυξήσεις. Ναι, σωστά.
1: Ναι, μισό. Όμως,
0: αλλά δεν
1: αλλά
0: θα δουν τις μειώσεις.
1: Υπάρχει μια άλλη παράμετρος αυτή τη στιγμή και μια άλλη πραγματικότητα.
0: Άκου τώρα, Μητσοτάκης, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Άρα δεν ακούει η κυβέρνηση.
0: Άκου, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα μεταφερθούν αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα.
1: Πάρα πολύ
0: Μητσοτάκης.
1: Ωραία. Το παραδεχόμαστε,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Μα τι να κάνει, να μην το πει αφού.
1: Ναι, ναι, κάτσε όμως, κάτι να γίνει.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Λέει μόνος του, απαντά στο ερώτημα, τι θα γίνει με τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ που έχουν συμφωνηθεί από το Σεπτέμβριο έως 20%. λέει ο Πρωθυπουργός, παραμένει η προσπάθεια για πάγωμα τιμών τώρα στο σούπερ μάρκετ. Προσπάθεια.
1: Ναι,
0: ναι. Mm. Και αποκλιμάκωση στα βασικά αγαθά από Σεπτέμβριο.
1: Ωραία, προσπάθεια. Πόσο καιρό θα προσπαθούμε, ρε παιδιά.
0: Περίμενε. Βγαίνει ο κύριος Κεσίδης, λέει συγγνώμη, πρόσκληση πολλών. 20% κάτω το κρέας. Να το πω για το χοιρινό, ναι. Είναι δυνατόν όταν έχουμε 30% πάνω το πετρέλαιο να πάμε 20%
1: κάτω
0: το κρέας.
1: Αφού είναι αλυσιδωτό όλο αυτό.
0: Βγαίνει ο κύριος Αληφτήρας, λέει έχουμε 70% αύξηση κόστους. Και πάλι το ίδιο πουλάμε εμείς. Βγαίνει ο παραγωγός των λαϊκών αγορών, το ίδιο. Θέλω να πω ότι η εικόνα από το χωράφι στην παραγωγή
1: δεν μπορούμε να μένουμε στην προσπάθεια πλέον.
0: Είναι ότι καθίστανται ανέφικτες. Τι είπε ο κ. Ζαγκόβας? Πρώτον, ότι τεινάζεται στον αέρα η συμφωνία στα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό.
1: Ότι με τον προϋπολογισμό θα υπάρχει θέμα. Μπορεί να χρειαστεί
0: συμπληρωματικός. Και ότι πρέπει να ξαναδεί ο πρωθυπουργός εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί για δύο δις. Πρέπει να κρατήσουμε καβάντζα γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Άρα το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι είναι η οικονομία με τις δραματικές εξελίξεις, γιατί εκτός του ασθενά του ορμούς έχουμε και ερυθρά θάλασσα τώρα. Πάμε στην πολιτική. Στην πολιτική έχουμε σκλήρυνση των επιθέσεων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών κατά Κοβέση, Λουκία. Διότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν έκανε για την εννοώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις διώξεις 4 βουλευτών, δεν έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε. Και το παίρνει αυτό ο Κώστας Κυριανάκης, το πρωί γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και λέει: μια στιγμή. Είχαμε βουλευτή Πασόκ, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Δίωξη στον έναν, όχι στον άλλον. Άρα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μερολύπτησε υπέρ του Πασόκ και σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ
1: επειδή
0: έχουμε
1: το
0: θέμα.
1: Ακούω από πολλά στελέχη
0: έχουμε
1: αυτό,
0: θέμα.
1: Επειδή το ακούω από πολλά στελέχη και έχουν πάρει θέση με την κυρία Κοβέση. Από την άλλη, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θεωρεί ευθέως ότι η κυρία Κοβέση, ας πούμε, είναι πιασμένη, να το πω έτσι.
0: Άκου, ο Πρωθυπουργός το είπε σαφώς στην πρώτη του αντίδραση, ήταν υπουργικό τότε,
1: ναι,
0: ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Στον εσωτερικό ανταγωνισμό.
0: Εδώ είναι βαριά κατηγορία αυτή.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ περιμένω απάντηση και πίσω, ο κύριος Κυριανάκης λέει μια στιγμή, πώς είναι 4, πώς είναι η ζημιά, 7 χιλιάρικα. Τα βάλα στην τσέπη τους, όχι. Κάνε κάτι άλλο, όχι, δεν καταλαβαίνω, 7 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ποινική δίωξη είναι ποινική δίωξη. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Όταν η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ερευνά μια υπόθεση.
1: Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Να μας απαντήσουν σε αυτό. Τι θεωρούν ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή θεωρούν ότι η κυρία Κοβέση, ότι ο θεσμός είναι ανεξάρτητος και δεν είναι η κυρία Κοβέση?
0: Δηλαδή είναι σαν να περάσω εγώ με κόκκινο και να πει τρώγω, έλα μωρέ τώρα,
1: ναι,
0: πέρασε, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν έγινε και τίποτα, θα το σβήσουμε το πρόστιμο. Αλλά εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη, υπάρχουν
0: και
1: 4 ποινικές δίωξεις.
0: Και το άλλο θέμα το οποίο ανοίγει είναι η παιδεία, διότι βγήκε
1: ναι,
0: χθες
1: μεγάλο
0: ο
1: θέμα, ο Άλεξης Τσίπρας, ναι, η Ελλάς,
0: κυρία Κονικολάκου
1: και η κυρία Λαγιώτου.
0: Έτσι, και είπαν ότι, μεταξύ άλλων, αφού είπαν κατάρρηση πανελλήνων εξετάσεων κτλ. Πιάστηκε η Νέα Δημοκρατία, ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και λέει: όπα, ο κύριος Κυριανάκης, συμφωνεί
1: δεν
0: ο Τσίπρας μαζί μας.
1: Για τα ιδιωτικά,
0: όχι, προσχωρεί στη θέση μας, λέει ο Τσίπρας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, λέει, και όχι ο Ανδρουλάκης. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, εξηγεί, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά επί της ουσίας.
1: Δεν
0: ναι,
1: αναφέρθηκαν πάντως στην κατάργησή τους.
0: Όχι, όχι, λένε ναι, ναι.
1: Λένε ναι. αναφέρθηκαν στην κατάργησή τους. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μιλάμε.
0: Και
1: εκεί δέχτηκαν κριτική σε αυτό το θέμα.
0: Το γιατί Πασόκ δεν λέει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, από ό,τι κατάλαβα χθες, προσπάθησαν λίγο να το. Πώς να σου πω, να τον μπερδέψουν το θέμα.
0: Το
1: θέμα είναι ότι δεν είπανε για κατάργηση.
0: Το θέμα. Ποιο είναι το spicy εδώ, το πικάντικο?
1: Ότι δεν είπαν για κατάργηση.
0: Όχι. Ότι έχουμε για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία να λέει συμφωνεί μαζί μας ο Τσίπρας και όχι ο Ανδρουλάκης και να δέχεται σφοδρά πειρά ο Τσίπρας από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
1: Και Νέα Αριστερά, ακριβώς.
0: Και λέω στον κύριο Κυριανάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, έλα μωρέ, ο ΣΥΡΙΖΑ μισό 100% έχει.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, θα είναι μαζί μας.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Πρίσμα.

0: Επιστρέψαμε. Θέλω να πω, Λουκή, επειδή βλέπω ότι έγιναν, λέει, σαρωτικοί έλεγχοι από το πρωί στην Αθήνα, τροχέας και δημοτικής αστυνομίας για ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, δεν ξέρω πόσο σαρωτικοί ήταν, σαν ένα μπλόκο εκεί στο Ζάπιο, στη Λεωφόρο Αμαλίας και στην Ομόνια.
1: Και πόσοι έπιασαν?
0: 6.
1: Α.
0: Ναι, οι 5 ήταν για κράνος και η 6 για υπέρβαση ταχύτητας. Αλλά ακόμα και αν είναι σαρωτικοί έλεγχοι, το θέμα είναι να ζητούμε και αύριο και μεθαύριο.
1: Εννοείται, και σε ένα χρόνο. Μέρα.
0: Γιατί αν βγαίνουν για τις κάμερες σήμερα που ψηφίζεται η ρύθμιση και μετά φύγουν μεθαύριο, αυτή η ρύθμιση χωρίς έλεγχο δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ο
0: καθένα τα βγαίνει. Τι θα
1: δεν κάνουμε. Είναι ότι σήμερα επειδή ψηφίζεται αυτό στην Βουλή, σήμερα 18. Να βγούμε και μετά να το ξεχάσουμε. Πρέπει να συνεχιστεί κάθε μέρα.
0: Πρέπει να πω ότι
1: όπως
0: δεν
1: έγινε
0: νοείται.
1: Με το αλκοτέστ, ας πούμε, και έχει αποδώσει.
0: Βέβαια. Δεν νοείται πατίνι χωρίς κράνος. Η ταχύτητα είναι, επειδή κάποια είναι φτιαγμένα, μέχρι 25 χιλιόμετρα αυστηρά, πρόσεξε το αυτό.
1: Ναι, γιατί τα βλέπουμε όμως και τρέχουν, γιατί τα έχουν φτιάξει. Αυτό μπορεί να το τσεκάρουν οι αστυνομικοί.
0: Κοίτα, ένα βρήκαν 3 Σεπτεμβρίου που έτρεχε με 36.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν τα έχουν φτιάξει. Απλώς είναι.
1: Είναι καραφτιαγμένα.
0: Φουλ.
1: Αν υπάρχει λέξη, καραφτιαγμένα.
0: Και το πρόστιμο σιγά είναι 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Εντάξει. Επιμένω.
1: Εντάξει,
0: επειδή
1: άμα μαζέψουν πολλά, θα τους τσούξουν βέβαια λίγο.
0: Από σήμερα είναι η ρύθμιση για τα έως 17 απαγορεύεται να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι. Θέλει ελέγχους και θέλει παιδεία και θέλει ενημέρωση και θέλει σύστημα και οργάνωση. Γιατί. Να
1: σου πω, εδώ είναι δύσκολο να και επικίνδυνο με μηχανάκι να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον με πατίνι, που είσαι εντελώς εκτεθειμένος.
0: Σαν λέω, φωνικό όπλο και λέγαμε χθες και το θυμίζω. Ότι λίγο πριν φτάσει αυτή η ρύθμιση και να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, 17χρονος, χωρίς κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, γωνία δεγνή και αχαρνών, χθες τέτοια ώρα.
1: Να.
0: Αμαρτία. Δηλαδή και χτύπησε το παιδί στο κεφάλι.
1: Εννοείται.
0: Ελπίζω όχι σοβαρά, αλλά εντάξει. Και είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Λοιπόν, καλούμε τον καθηγητή Μητρόπουλο για να αρχίσουμε τη συζήτηση. Να πω ότι ψηφίζεται, αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί τώρα,
1: στη
0: η ρύθμιση
1: Βουλή,
0: για τις αυξήσεις των συντάξεων εγχειρίας. Υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις για αναδρομικά, για ορφανά, θα μας πει ο καθηγητής και θα μας πει επίσης και ποιοι μένουν εκτός του νόμου, που είναι ο πιο άδικος νόμος, Λουκία. Επίσης γλιτώνουν οι ασφαλισμένοι και την περικοπή δύο εθνικών συντάξεων, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι. Και έχουμε και κάποια ερωτήματα από ακροατές μας να κάνουμε στον καθηγητή.
0: Ναι, ψάχνουμε τον καθηγητή και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να και ο καθηγητής τι μένει πίσω από τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμίζω ότι ήταν χθες μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης ο νόμος Κατρούγκαλου, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη το πρωί είπε στον Πρωθυπουργό, να σας ρωτήσω, μας λέτε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Σας έχουμε πει 1,7 δις. Σας έχουμε πει και πού θα τα βρούμε.
1: Λέει
0: ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η Δημοκρατία. Και μετά λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εσείς θα μας πείτε πόσο, αν είπατε πόσο κόστιζε πριν το καταργήσετε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που βέβαια είναι πολλά δισεκατομμύρια, γιατί είναι επιμέρους διατάξεις στο ασφαλιστικό που ουσιαστικά λειτουργούν σαν σπίδα στο ασφαλιστικό.
1: Και χθες υπήρξε και κόντρα, γιατί ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη. Άρα έχουμε εκεί ένα μπιφ, να το πω έτσι.
0: Εκεί το ζήτημα είναι ποιο θα αξιολογήσει την κοστολόγηση. Θα είναι το
1: διότι το Πασόκ λέει ότι δεν θα δεν το πάει στο γενικό λογιστήριο του κράτους, διότι δεν θεωρεί ότι είναι ακριβώς ότι είναι ένα όργανο το οποίο είναι αμερόληπτο.
0: Ναι, από την άλλη, εγώ περιμένω μία απάντηση. Το θέμα δεν είναι πώς κοστίζει. Αν σου πω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο που είναι να αγοράσει κάποιος κοστίζει 100.000, ωραία, κοστίζει 100.000, να έχει το τιμολόγιο. Πού τα βρω?
1: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: τα βρω.
1: Το
0: πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση από εξοικονομήσεις και περικοπές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και έτσι όπως το λένε, εμένα λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε το 300 αυτό που δίνει η κυβέρνηση και το βάζουμε μέσα, αλλά τον πρώτο χρόνο.
0: Δεν μπερδεύει, όχι, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει.
1: Α, το έχεις ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, είναι τον πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια. Θεωρούν ότι.
1: Με το 300 μέσα.
0: Α, σε μένα σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι 420 εκατομμύρια. Συν το 300, αν μείνει 300, που θεωρούν ότι είναι άλλα 420 και ούτως ή άλλως τα δίνει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση, άρα είναι στο μπάτζετ, στον προϋπολογισμό. Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι είναι 500 και όχι 420 το 300.
1: Ναι.
0: Το είπα στο Πασόκ, μου απάντησαν τα καθαρά είναι 420, τα πει καθαρά. Το κράτος ξοδεύει τα μεικτά. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν είναι με τη λογική του Πασόκ 420 και 420, είναι 840. Επί 2. Είναι 1.680-1.700.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ λέει, δίνουμε τον πρώτο χρόνο αν κερδίσουμε τις εκλογές.
1: 840.
0: Όχι. τη μισή εθνική σύνταξη. Τη μισή 13η σύνταξη.
1: Δηλαδή
0: τη
1: μισή. Πόσα?
0: Τη μισή, 420.
1: Ναι, 420.
0: Ναι, δίνουμε τη μισή.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο καθόλου.
1: Ναι.
0: Το τρίτο τη μισή. Και ολόκληρη τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει πει ο κ. Τσουκαλάς αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, ουσιαστικά εμείς μιλάμε
1: σε βάθος τετραετίας.
0: Δύο συντάξεις.
1: Ναι.
0: Δύο συντάξεις μια τετραετία. Λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι το ποσό αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μας λέτε 1.700. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Επιστρέφω στο Πασόκ. Μου λένε, εμείς λέμε τα καθαρά. Εκεί δεν είμαι καλός να σου πω για τα καθαρά και τα μεικτά. Λέω ότι επιμένει το οικονομικό επιτελείο ότι είναι 2,5 δις και επιμένει το Πασόκ ότι είναι 1,7. Πάμε πίσω τώρα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά? Το Πασόκ λέει από τα υπερπλεονάσματα, από την καλύτερη αξιοποίηση. Και απαντά το οικονομικό επιτελείο, αυτό που σου πει και στο μεταφέρω σε εσένα, παρεξηγηθώ, δεν το λέω αυτό.
1: Να.
0: Λέει ότι δεν μπορεί να εξοδευτεί ούτε ένα ευρώ από τα υπερπλεονάσματα για παροχές στους ευάλωτους. Αυτά πάνε αλλού. Και έτσι έχουμε υπογράψει. Πάνε αυτά στην εξυπηρέτηση του χρέους, πάνε στην πρόωρη αποπληρωμή οφειλών που ρίχνει τα επιτόκια, άρα κερδίζουν οι φορολογούμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι πολίτες. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ περισσευούμενο για να δώσουμε αυτά που λέει, όχι 1,7, ούτε 0,7 δις, για να δώσουμε 13η σύνταξη. Επίσης, να σου πω, επειδή είχα μια μεγάλη συνέντευξη με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, η οποία θα με το δει τις επόμενες ημέρες από το Open. Και η οποία θα ανάψει πάρα πολλές φωτιές.
1: Πολύ σημαντικό. Α, θα ανάψει και φωτιές.
0: Πάρα πολλές φωτιές.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Μιλάει για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη,
1: κατάλαβα.
0: Σαμαρά,
1: τα έχουμε να συζητάμε.
0: Μνημόνια, παρελθόν, μέλλον, πλεονάσματα, συντάξεις, μισθούς.
1: Πότε μεταδίδεται, είπαμε, την Πέμπτη.
0: Την Παρασκευή. Το αγαπημένο σου θέμα.
1: Ναι,
0: αν μπορεί να μειωθεί
1: το ΦΠΑ.
0: Έτσι, πόσο μπορεί να μειωθεί, αν έχουμε υψηλό ποσοστό έμεσων σε σχέση με τους άμεσους φόρους και γιατί το έχουμε. Και μία φράση που θα γίνει χαμός για τα μνημόνια.
1: Βόμβες.
0: Για τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν απαντάει ο καθηγητής. Λέω, Κατερίνα, να πάρουμε το διάλειμμα για να κερδίσουμε χρόνο να βρούμε τον καθηγητή.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε.

0: Είσαι στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Επιστρέψαμε και με τον καθηγητή Μητρόπουλο αυτή τη φορά, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
5: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν. Πάμε κατευθείαν. Ψηφίζεται τώρα, δεν έχει ψηφιστεί, η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας και με αυτό να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, από πότε θα δουν οι ασφαλισμένοι τις αυξήσεις, την αποκατάσταση που είχε πάει 35 αδίκως και θα επανέλθει στο 70% της αρχικής σύνταξης και ποιοι μένουν εκτός, ποιοι επωφελούνται, ποιοι μένουν εκτός, κύριε καθηγητά.
5: Παρά το ότι η κυβέρνηση είπε ότι με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα τα καταβληθούν 28 με 30 Αυγούστου,
4: σωστά,
5: θα δούνε τις ωφέλειες, οι τέσσερις κατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση της κυβέρνησης, έχω την πληροφορία ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει αμέσως να εφαρμόσει τη ρύθμιση. Δεν ξέρω αν θα προλάβει με τις συντάξεις του Αυγούστου που καταβάλλονται σε 6 με 8 μέρες.
4: Ναι, ναι, θα προλάβει. Αλλά, ναι, ναι. Μάλιστα, ο κ. Καρακούνης μου λέει ότι θα προλάβει, βεβαίως.
5: Αλλά και εγώ έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι θα ωφεληθεί. Τώρα, είναι μια θετική ρύθμιση που μαζί με την κατάργηση, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, της προσωπικής διαφοράς, το άλλο σκληρό πυρήνα απαράδεκτο του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είναι τα δύο κεφάλαια τα οποία η κυβέρνηση τα αποψηλώνει και καλώς. Τώρα, η συντάξη της κυρίας δεν θα κόβεται καμία μετά κάτω από το 70%. Είτε η κύρα παίρνει δικό της μισθό, δηλαδή αν δουλεύει, μέχρι τώρα απεκλείοντο οι χείρες που δούλευαν, διότι είχαν μεγάλη περικοπή, είτε η χείρα έχει δική της σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, είτε η χείρα έχει άλλη κατάσταση πραγματική ή οικογενειακή που μέχρι τώρα ήταν ο λόγος περικοπής. Άρα όλες τις συντάξεις κυρίας θα μένουν στο 70%, δεν θα γίνονται 35%, δεν θα γίνονται 25% στο δημόσιο τομέα, θα μένουν στο 70% εφόρου ζωής. Πολύ σημαντική εξέλιξη, δώσατε μάχη στις εκπομπές σας. Δώσαμε όλη μάχη γι' αυτό και βεβαίως η κυβέρνηση, παρά το ότι πριν ένα μήνα βγήκε μια σκληρή και απαράδεκτη, και είναι κακό που το λέω ως καθηγητής Πανεπιστημίου του Συμβουλίου Επικρατείας, που έδωσε πράσινο φως για ακριβώς το αντίθετο. Κόφτε, είπε, τις συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντική εξέλιξη. Τώρα, γκρίζα ζώνη. Το ότι δεν περιλαμβάνει τις συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Αυτό.
6: Άρα εκεί τι γίνεται στην πράξη?
5: Φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες. Η μία σύνταξη κυρίας μετά το Μάιο του 2016 το χιλιάρικο θα μένει εφόρου ζωής 700, δεν θα γίνεται 350 ευρώ που απαραδέκτως με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου γινότανε και δυστυχώς πεινούσαν οι περισσότεροι όταν λέμε για αγροτικές συντάξεις, και εκεί ήταν συντάξεις πείνας. Και μία άλλη που έτυχε να καταστεί σύνταξη κυρίας 1 Μαΐου του 2016, που δεν ενέπιπτε, δεν εμπίπτει στο προστατευτικό, στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο θα συνεχίζει να γίνεται 350. Αδικία. Δεύτερο, εξαιρούνται οι επικουρικές συντάξεις. Η διάταξη λέει για κύριες συντάξεις. Τρίτο, εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις, που και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις τις έντισαν με ειδικό καθεστώς απαράδεκτο, όταν η χείρα, όταν η αγρότησα παίρνει τη δικαιοσύνη.

0: αρχή της και έχει πάρει και του αείμνηστου συζύγου, της κόβεται η βασική σύνταξη.
1: Άρα εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις χειρίας.
0: Αγροτικές, επικουρικές και προνόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό θα δημιουργήσει, κυρία Γκάτσου και αγαπητέ Νίκο, κύριε Στραβελάκη, αγαπητέ αγροτές, νομίζω δικαστήρια. Και δεν πρέπει να ματώνει φτωχός κόσμος.
2: Άρα οι χείρες του ΟΓΑ είναι εκτός, κύριε καθηγητά.
0: Είναι εκτός, είναι εκτός.
2: Γιατί μας ρωτάει ο Μιχάλης.
0: Είναι εκτός.
2: Με ποιο σκεπτικό.
0: Με ποιο σχετικό. Γιατί έχουν ένα ειδικό καθεστώς με τα τρία μνημόνια μέχρι το 2031. Εκεί υπήρχε μια παράδεκτη λογική για τις συντάξεις, ότι παλιότερα ερχόντουσαν ως προνοιακές, αργότερα θεσπίστηκαν οι εισφορές και τώρα έχουν μια συμπεριφορά ότι η Εθνική Σύνταξη και οι συντάξεις χειρίας αγροτικού τομέα θα εξισωθούν με όλες τις άλλες το 2031. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Νόμος Κατρούγκαλου και νόμος Βρούτση του 20.
1: Μάλιστα. Τώρα από το νόμο Κατρούγκαλου, τι έχει απομείνει, κύριε Μητρόπουλε, το οποίο ενδεχομένως πρέπει να καταργηθεί κατά τη γνώμη σας?
2: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε χρόνια τώρα ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Έχουν απομείνει δύο σκληρές ρήτρες που πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία να τις καταργήσει ή να συμβάλλει στην κατάργηση. Σκληρές ρήτρες. Οι ρήτρες Τσίπρα. Η μία είναι ότι ανά τριετία τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το προσδόκιμο για ζωής, και η δεύτερη, η χειρότερη, ότι η σύνταξη δεν βγαίνει με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, αλλά βγαίνει με το μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
1: Που αυτό μειώνει τη σύνταξη, έτσι δεν είναι, για να το καταλάβουμε.
0: Με συνέπεια όλες τις συντάξεις Τσίπρα έτσι καθιερώνονται στη διεθνή, και γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία χώρα του πλανήτη με αυτό που σας εξηγώ. Παντού οι συντάξεις βγαίνουν με τα τελευταία ή τα καλύτερα χρόνια μισθών, ενώ έρχεται η ρήτρα Τσίπρα, λέω δεν υπάρχει προηγούμενο στον πλανήτη, πώς τη διανοήθηκε αυτός ο άνθρωπος και καταδικάζει σε φτωχοποίηση όλους τους νέους συνταξίδιους. Όλοι θα πάρουν από 30% και πάνω μικρότερη σύνταξη από τους προ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία αυτή η απαράδεκτη, η απάνθρωπη ρήτρα Τσίπρα υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων να σταματήσει.
1: Άρα ένα μεγάλο στοίχημα που θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσε να κερδιθεί, να το πω έτσι, για να επωφεληθούν οι συνταξιούχοι, είναι αυτό. Δηλαδή η ρήτρα Τσίπρα να μπορεί να υπολογίζεται η σύνταξη με βάση την καλύτερη τριετία ή πενταετία, κάτι τέτοιο.
0: Όπως βγήκαν οι γονείς μας.
1: Ακριβώς, όπως υπήρχε αυτό παλιότερα.
0: Ο πατέρας σας και καλός μου φίλος και αγωνιστής βγήκαν με βάση τα τελευταία καλά χρόνια. Ξέρω τις περιπτώσεις, γι' αυτό λέω, και υπ' αυτήν την έννοια αυτό είναι το χειρότερο. Και το άλλο χειρότερο είναι του κοινού Τσίπρα Κατρούγκαλου, εδώ το έχω στείλει και στον Πρωθυπουργό ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης, πόρισε ο κύριος Τσίπρας τους συνταξιούχους αναπηρίας σε τέσσερις κατηγορίες. Και είπε, δυστυχώς τον εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, και είπε ο απόλυτος κοινωνικός ρατσισμός στη βάρος αυτής της κατηγορίας των αναπήρων. Είπε ο νόμος Τσίπρα ότι όποιος ανάπηρος έχει αναπηρία πάνω από το 80% παίρνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Ισχύει ακόμη. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας από 67 έως 75 παίρνει το 75% της εθνικής σύνταξης. Και όποιος έχει αναπηρία από 50 έως 67% παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Είναι η απόλυτη ευθανασία, δυστυχώς, από μια κυβέρνηση που κυβέρνησε στο νόμο της αριστεράς. Ο χωρισμός των αναπήρων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας με βάση τα αναπηρικά ποσοστά και η καταδίκη των εχόντων μικρά αναπηρικά ποσοστά από 67 και κάτω να παίρνουν τη μισή εθνική σύνταξη. Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες όλοι να μιλήσουν για την κατάργηση του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Κύριε καθηγητά, επειδή έχω ακούσει από συναδελφούς εργατολόγους παραδείγματα τα οποία πραγματικά ήταν απίστευτα, μπορείτε να μας πείτε, ένας άνθρωπος που είναι 65 χρονών και δικαιούται, δεν ξέρω πόσο είναι για να βγει σε σύνταξη, δικαιούται να βγει στη σύνταξη και έχει δουλέψει όλη τη ζωή, 40 χρόνια, πόσο θα έπαιρνε, πείτε μας ένα ποσό, ας πάρουμε ένα εικονικό παράδειγμα, με τι σύνταξη θα έβγαινε, τι κύρια, τι επικουρική θα έπαιρνε και τι εφάπαξ και τι παίρνει τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου, το λέω γιατί αν ισχύουν αυτά που λένε εργατολόγοι, παίρνει λιγότερα από τα μισά.
0: Με τον νόμο Κατρούγκαλο η μέση μείωση των νέων συντάξεων, έχουμε το Σάββατο στην επιστημονική σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και καλούμε να καταργηθεί άμετα αυτή η ρήτρα με βάση με σύνταξη, με βάση όλο το μισθό ολόκληρο του εργασιακού βίου. Mm. Η μέση μείωση των συνταξιούχων, των νέων συνταξιούχων, μετά το 28 και το 2030 κυρίως, γιατί το όλο αυτό κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσου, διότι θα βγαίνουν από το 30 και μετά συνταξιούχοι με αποκλειστικά μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σήμερα όποιος βγαίνει το 26 έχει και χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου, με το παλιό σύστημα. Έχει και τα άλλα χρόνια μετά τον νόμο, με το νέο σύστημα. Εκεί μπερδεύονται τα συστήματα και υπερέχουν τα χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου. Όταν όμως τώρα βγουν οι συνταξιούχοι νέοι με τα περισσότερα χρόνια με το νέο σύστημα, τότε η μείωση θα είναι τουλάχιστον 30%. Δηλαδή, ενώ με το χιλιάρικο κάποιος παλιότερα με τα 40 χρόνια, ιδιαίτερα επιδευματίες λοιπά, ή αγρότες με τα 40 χρόνια παίρνανε και 1.000 και 800 και 1.200, τώρα κανένας του νέου συστήματος από όλες αυτές τις κατηγορίες δεν θα ξεπερνά τα 750 ή τα 800 ευρώ μεικτά. Άρα λοιπόν
1: με τι μισθό μεικτά, αλλά με τι μισθό πάνω κάτω, ποιον υπολογίζουμε ως ένα μεσαίο μισθό, ας πούμε.
0: Ο μέσος συντάξιμο μισθός ακόμη δεν έχει βγει, ο αλγόριθμος στενεύει, δηλαδή δυσκολεύεται και το Υπουργείο. Mm-hmm. Δεν έχουν ακόμη βγει τα συστήματα που υπολογίζουν τους μέσους μισθούς από το 2002 μέχρι το χρόνο που θα βγει κάποιος στη σύνταξη με το νέο σύστημα Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το πρέπει να εκλείψει πάση θυσία, διότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός φτωχοποίησης νέων συνταξιούχων που υπολογιζομένων όλων των μισθών όλου του εργασιακού βίου και με δεδομένο ότι τα νέα παλικάρια, αγόρια, κορίτσια μπαίνουν στα 400-άρικα, 500-άρικα, μερική απασχόληση, δεν έχουν τη γραμμική εξέλιξη των μισθών του δημόσιου τομέα ή δεν έχουν μεγάλους μισθούς, δεν είναι στελέχοι, δεν παίρνουν τα λεγόμενα πακέτα. Όλοι αυτοί θα έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, λόγω του ότι αντί για 30 ή για 40 ή για 12 μισθούς, τους τελευταίους, τους καλύτερους, το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη 400 και 500 και 600 μισθούς, δηλαδή όλα τα μηνιάτικα όλου του εργασιακού βίου.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω κατέρευσε ένας μύθος, ότι ο νόμος Κατρούγκαλο δεν υπάρχει πια. Είναι εδώ, ζει και βασιλεύει. Και επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, μισό λεπτό. Το 6% στις συντάξεις κυρίας και επικουρικές τις επέβαλε ως νέο μέτρο ίσπραξης ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δηλαδή οι επικουρικές δεν είχαν 6% υπερηγίας. Είχαν μόνο οι κύριες 4%. Ήρθε η κυβέρνηση.
1: Τώρα έχουν και οι επικουρικές δηλαδή.
0: Τώρα έχουν και επικουρικές.
2: Γιατί είχαν οι κύριες από το πρώτο ευρώ 15% εισφορά αλληλεγγύης.
0: Η εισφορά αλληλεγγύης. Άλλο σύστημα αυτό το οποίο κράτησε.
2: Από το πρώτο ευρώ.
0: Όλες, βεβαίως νόμος της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου. Έτσι.
2: Έχει μείνει. Και αυτό έχει μείνει. Δεν είναι Κατρούγκαλος, είναι Παπανδρέου, αλλά έχει μείνει και αυτό.
0: Που διατηρήθηκε όμως, μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα, βγήκαμε από τα μνημόνια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε
2: διευθυνής, Κατερίνα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Πάμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Ζδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα και να δούμε.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν ζητήματα, ειδικά η κυρία Ζδούκου. Περιμένω να δούμε τι θα μας πει για το θέμα των δηλώσεων από τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί κοβέση με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Το να λες στη δικαιοσύνη ότι τα βλέπει.
1: Είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη Νέα
2: γυαλιά.
1: Δημοκρατία.
2: Είναι ροζ γυαλιά και όχι με γαλάζια. Ναι. Και επίσης το ΠΑΣΟΚ θα μας πει πού θα βρει τα χρήματα τη 13η σύνταξη. Ωραία. Το κοστολογεί 1,7. Ναι. Από πού?
1: Θα μας πει ότι μπορεί να μας πει ότι έχουν κουραστεί να τους ρωτάμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ρωτάμε.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κρυφτεί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: 9,4 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο εμφανίζεται το ελληνικό δημόσιο χρέος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, υπογράμμισε στην Ολομέλεια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στα 90 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης για 10η ημέρα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων του Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούζ.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, το οποίο μέχρι τώρα μίσθωνε η ομάδα μπάσκετ της Ένωσης και χρησιμοποιούσε ως έδρα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που θα περάσει την προσεχή Πέμπτη από τη Βουλή, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα 12 χρόνια και να αποδίδει ετησίως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ανήκει συγκεκριμένη εγκατάσταση, ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ολοκία, τι έλεγες προηγουμένως ότι δέχεσαι κάποια απατηλά μηνύματα και φοβάσαι. Μάλιστα. Βλέπω τώρα ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Το νέο κόλπο. Έχει πρόβλημα η ταυτότητά σας. Τηλεφωνούν υποψήφοι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και πούν ταυτότητα, κλείστε.
1: Ταυτότητα, το κλείνει.
0: Στα υποψήφια θέματα, Λουκία λέει.
1: Όχι, για ταυτότητα δεν με έχουν πάρει προς το παρόν.
0: Ακόμα. Εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, κυρία Γκάτσου, αστυνομία εδώ. Και μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας για να σας κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Συμβουλές. Ένα. Κλείστε το τηλέφωνο. Μη δίνετε, αυτό το λέω γενικώς, τραπεζικά στοιχεία από το τηλέφωνο.
1: Ποτέ,
0: δεν σας ζητάει
1: κανένας,
0: πιστωτική
1: ποτέ.
0: Κάρτα, το τραψίδιο πίσω. Κοινοποιήστε το τηλεφώνημα, την απάτη, τον φορέα, ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Είναι ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
1: Εγώ πάντως την είχα πατήσει με το. Όχι, δεν την είχα πατήσει. Μ' είχαν πάρει τηλέφωνο για το γνωστό αυτό ότι έχετε πρόβλημα με το ρολόι κάτω του ΔΔΕ μετά που πολλοί την πάτησαν.
0: Σου ζήτησαν να βάλει το κοστίζει.
1: Όχι, δεν μου ζήτησαν. Δεν φτάσαμε εκεί. Γιατί όταν του είπα θέλω να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο, άρχισαν και μου λέγανε κάτι γαλλικά και το έκλεισαν.
0: Λοιπόν, άκου ένα ενδεικτικά που έχει. Σε παίρνουν λέει από άγνωστο αριθμό και ακούσει γραφημένο μήνυμα στα αγγλικά το οποίο λέει ψέματα ότι ταυτότητά σα έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Illegal activity. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το 1 για να στεθούν με εκπρόσωπο. Εάν το κάνεις αυτό, τέλειωσες. Αν πατήσεις το 1, είναι αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Αυτό που θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς, άρα δεν πατάτε τίποτα, το κλείνετε κατευθείαν.
0: Τερματίζεις την επικοινωνία. Μην πατήσεις πλήκτρο, μην δώσεις κανένα στοιχείο. Το κατάλαβες το ελπίζω,
1: Εγώ φυσικά, σου λέω. Χάρηκα και που την άλλη φορά με το που είπα μπορείτε να μου δώσετε το προϊσταμενό σας, τον υπεύθυνό σας, άρχισαν και έβριζαν. Και
0: εδώ είναι αυτόματο. Εδώ είναι αυτόματο. Δεν μπορεί να βρει, ναι, δεν γίνεται. Δεν θα σε βρει. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να σε βρει το αυτόματο, όντω.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4, 21 Ιουλίου, Real FM 97,8, με το θερμόμετρο πάνω από τους 40 βαθμούς. Για να δω πόσο έχει φτάσει τώρα. Περίμενε, Λουκία. Περίμενε να δω. Λοιπόν, πριν ήταν 41,4 στην Ολένη Ηλίας. Τώρα παραμένει 41,4 στην Ολένη, 40,8 Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας Σπάρτη, 40,3 έχουμε περισσότερα, 40,3 Μεγαλόπολη, 40,1 Ηράκλειο, 40,1 Εικόνητσα,
1: είναι και η ώρα βέβαια τέτοια,
0: 40 Σίβα, και θα σου πω και ποια άλλη θερμοκρασία ανεβαίνει εδώ, είναι αυτή της Σέπης, διότι το πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή 91,14 παρακαλώ. Είναι ρεκόρ των τελευταίων, έχει να ανέβει τόσο από τις αρχές Ιουνίου. Έφτασε 91,19 πριν από λίγο, τώρα 91,14. Θυμίζω ότι ξεκίνησε όταν ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου ήταν στο ξεκίνημά του. 72 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει 91. Είναι 30% επάνω.
1: Τόσο καλά.
0: Εδώ.
1: Και εμείς εδώ δεν θα πάρουμε μέτρα, θα γίνει κάτι, λέω εγώ τώρα.
0: Τι μέτρα να πάρουμε.
1: Κάτι να γίνει, διότι το πλαφόν πάει, ξανεμίζεται. Το
0: είναι,
1: αυτό
0: πάει,
1: που είχαμε ανακοινώσει.
0: Ήταν.
1: Αυτό ήταν. Γεια σας.
0: Μας είπε και ο Σκοτογιώργης Τέσου ότι αν χρειαστεί, η κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η κλασική απάντηση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει αύριο μέτρα, αλλά αυτό. Μάλιστα. Βλέπω τώρα μήνυμα από την Τουρκία. Παραιτήθηκε ο Ζελ από την προεδρία του ΤΣΕΧΑΠΕ. Είναι ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης που επιχείρησε να ξυλώσει, Λουκία, ο Ερντογάν.
1: Ο Ερντογάν.
0: Θυμάστε
1: τόσο
0: ότι μεθόδευσε δικαστική απόφαση με την οποία κατήργησε τις εσωκομματικές διαδικασίες στο ΤΣΕΧΑΠΕ, το κόμμα της αντιπολίτευσης, για να φυτέψει ξανά τον Κιλιντάρο, τον κύριο με τα κρεμμύδια στην κουζίνα, και να μην έχει αντίπαλο ο Ερντογάν. Ο Ζελ, λοιπόν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι παρετείται και ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Πρόσεξε που, τι δημοκρατία είναι, το απάβγασμα της δημοκρατίας στη Τουρκία. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
2: της. Δεν πιστεύω, κύριε Σταυλάκη, να σας θυμίζει κάτι όλο αυτό.
1: Τι εννοείται,
0: κύριε
1: Χριστίδη,
0: εμένα τίποτα.
2: Δεν παρετείτε κάποιο από ένα κόμμα και πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και φτιάχνει κάτι άλλο.
0: Τι που πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω, κύριε Χριστίδη, τι να σου πει, με εφηδιάζετε. Πείτε μου, εσείς δεν
2: Εγώ ειλικρινά δεν την είχα παρακολουθήσει την είδηση, αλλά αν δεν άκουγα τα τουρκικά ονόματα, θα πίστευα ότι αναφέρεστε στο ότι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα κλπ.
0: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε κάποιος που το κατήργησε με μεθοδευμένη δικαστική απόφαση. Εδώ είναι ένας από τον κύριο Τσίπρα, πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Άκουσα ότι παραιτήθηκε.
0: Να σας πω, ο Ζέλ, επειδή το έχει τελειώσει το κόμμα του ο Ερντογάν μέσω κατευθυνόμενης δικαστικής απόφασης.
1: Με δημοκρατικές δηλαδή,
0: ναι,
1: διαδικασίες.
0: Και έχει φυτέψει τον Κιλιτσδάρογλου, ακυρώνοντας την εσωκομματική διαδικασία εκλογής. Είναι και πιο προχωρημένα τα πράγματα. Εκλογής του ο Ζέλ, για να μην είναι θεατής και να μην τον βάλει και φυλακή. Ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα.
2: Ωραία, εντάξει, και για να μην δημιουργεί καμία παρεξήγηση. Εντάξει, ναι, τα σενάρια είναι λοιπόν, επιστημονικής φαντασίας.
0: Τώρα, έχω εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χθες μαζί με τον κύριο Μαρινάκη, αμφισβήτησαν τους υπολογισμούς που κάνετε, κύριε Χριστίδη. Γίνει πάρα πολύ ζήτηση αυτό, όχι εσείς, το Πασόκ, για 13η σύνταξη. Θύμησα στη Λουκία, πριν μας τα έχει πει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι εσείς λέτε ότι θα δώσετε τη μισή σύνταξη το πρώτο χρόνο, 420 εκατομμύρια, ότι κοστίζει άλλο τόσο το 300, το οικονομικό επιτελείο λέει 500, άρα αυτό είναι σχεδόν ένα 700 το χρόνο, και λέτε ότι θα δώσετε τη μισή 13η το πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, τη μισή τον τρίτο και ολόκληρη τον τέταρτο. Άρα το κόστος λέτε ότι είναι 3,4 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι 2,5 δις το χρόνο, αλλά κυρίως αυτό που αμφισβητεί είναι πού θα τα βρείτε, ακόμα και αν είναι 1,7 δις. Πού θα τα βρείτε αυτά, κύριε Χριστίδη, περισσεύουν.
2: Κύριε Στραβελάκη, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Μόλις βγήκα από την αίθουσα του κοινοβουλίου, που είχα μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την κυρία Κεραμέο.
0: Α, για τις συντάξεις κυρίας. Πείτε μας γι' αυτό τώρα. Μας ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως και μας έλεγε ποιοι ωφελούνται και ποιοι αποκλείονται από τη ρύθμιση.
2: Ωφελούνται όλοι όσοι είναι συνταξιούχοι κυρίας μετά το 2016, όταν είχε γίνει ο επανεπολογισμός συντάξεων με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Και μένουν μια πολύ σημαντική κρεμότητα για τους συνταξιούχους πρώτου 2016. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Στραβελάκη, ότι συνδέεται αυτή η συζήτηση με την προηγούμενη που κάνατε, διότι το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, του 2025, το Πασό κατέθεσε την πρότασή του για τις συντάξεις χειρίας, όπου περιλάμβανε σχεδόν αυτά τα πράγματα που ψηφίσαμε σήμερα. Τότε λοιπόν
0: πάλι το έχω ζήσει. Γιατί είχα στο στούντιο Κεραμέως Τσουκαλά και το έχω ζήσει αυτό. Να λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι εμείς το προτείνουμε και λέει η κυρία Κεραμέως ότι δεν το προτείνατε εσείς. Το έχω ζήσει.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά, πράσινα λεφτόδεντρα κλπ. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι μια συζήτηση η οποία ένα χρόνο μετά βλέπετε ότι γίνεται πράξη. Γιατί γίνεται πράξη? Γιατί όταν θέλει να βρει χρήματα για κάτι η κάθε κυβέρνηση, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να βρει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ισχυριζόμαστε και το έχει πει πολλές φορές και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι τα χρήματα τα οποία καταθέτουμε είναι χρήματα τα οποία είναι πολύ τεκμηριωμένα με την επιστημονική κατάρτιση την οποία έχει ο, αν θέλετε, ο πιο έμπειρος στα κοινωνικά ασφαλιστικά της τελευταίας 15ετίας, όπως είναι ο Γιώργος Χουτρουμάνης, που έχει περάσει από θέση υπουργού στα συγκεκριμένα ζητήματα και έχει υπολογίσει στο επιπλέον 300. Πόσα χρήματα είναι αυτά
0: λέει,
2: τα οποία...
0: λέει ότι είναι 420, ο κ. Πυρακάκης λέει ότι είναι 500 εκατομμύρια. Αλλά σταθείτε, έχω απάντηση, επειδή το έχω ζήσει live, σας το λέω. Έλεγε ο κ. Τσουκαλάς αυτό και είπε η κυρία Κεραμέως ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα και τα εξασφαλίσαμε τώρα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και εξασφαλίσαμε 500 εκατομμύρια. Ωραία, αυτό είπε η κυρία Κεραμέως. Δεν υπήρχαν τα χρήματα.
2: Με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε σήμερα, θέλω να πω ότι σήμερα εγώ ρώτησα την κυρία Κεραμέως με σαφήνεια την εξής ερώτηση. Υπάρχει σενάριο τους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία να δώσει 13η σύνταξη?
0: Όχι είναι η απάντηση.
2: Εάν βρεθούν τα χρήματα από τον οποιοδήποτε τρόπο, κατά αναλογία των χρημάτων που βρέθηκαν τώρα. Η κυρία Κεραμέως δεν απάντησε, κύριε Στραβελάκη. Και το λέω ότι δεν απάντησε παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε πολλές φορές και πήρε το λόγο τουλάχιστον δύο φορές. Θα μπορούσε η κυρία Κεραμέως να έχει πει αυτό που έχει πει ο κύριος Πιερακάκης, ότι και να τα είχαμε τα λεφτά δεν θα τα δίναμε. Η κυρία Κεραμέως επέλεξε να μην απάντησει, γιατί ξέρει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου επιλογές. Άρα, εγώ τι λέω? Εγώ λέω ότι αν κάποιος θέλει να πάρει συμπέρασμα, το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι το πολιτικό. Ότι όταν θέλει κάποιος να βρει χρήματα για κάτι... Χριστίδη.
0: Όταν εγώ σας ρωτάω πού θα βρείτε 1,7 δις, η απάντηση δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα βρει αν ήθελε να τα δώσει, γιατί δεν τα δώσει η Νέα Δημοκρατία, θα δώσετε εσείς. Εγώ λοιπόν εσάς ρωτάω πού, όταν έρθει η ώρα, ας πούμε ότι είστε στην κυβέρνηση, πού θα βρείτε 1,7 δις?
2: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, ο προϋπολογισμός της χώρας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την υπεραπόδοση η οποία υπάρχει της έμεσης φορολογίας, γνωρίζετε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογές. Σε αυτές λοιπόν τις επιλογές, ένα κομμάτι των χρημάτων που πρέπει να δοθούν τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που είναι τα χρήματα τα οποία είπατε προηγουμένως ότι είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο χρόνο τον οποίο συζητάμε και τα υπόλοιπα είναι για τον τρίτο χρόνο που συζητάμε, μπορούν να δοθούν και από αυτή τη διαδικασία την οποία συζητάμε.
0: Αλλά αυτό Σας έχω φρέσκες απαντήσεις από τις δύο κορυφαίες πηγές που είναι Πιαρακάκης και Στουρνάρας. Η απάντηση είναι λοιπόν, επειδή τους έθεσα το ερώτημα, η απάντηση είναι όχι. Ότι πεπλεονάσματα δεν διατίθενται για αυτό που λέτε. Διατίθενται για την εξυπηρέτηση, για την πρόορια πληρωμή του χρέους, για το πρώτο μνημόνιο, για όλα τα υπόλοιπα. Και δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και επίσης, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, λένε το Οικονομικό Επιτελείο και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε από μια μόνιμη πηγή εσόδων. Δεν παίζει, λένε, το σενάριο, παίρνω το επιπλεόνασμα ένα δις και το δίνω στην 13η σύνταξη. Σας λέω ότι θα σας πούν και αν του ρωτήσετε διαζώσεις.
2: Αυτή η συζήτηση.
0: Εγώ το κάνω το ρεπορτάζ και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από
2: τα υπόλοιπα. Θέλω να σας πω το εξής. Πόσο κόστησε το ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά?
0: Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό αποδίδει, ενώ στα αστικά κέντρα δεν αποδίδει.
2: Γιατί?
0: Τι ξέρετε τη συζήτηση?
2: Γιατί
0: δεν θα φτάσει τσέπες των καταναλωτών ποτέ.
2: Ενώ φτάνει όταν φοράει το ΣΥΒΙΟ και πηγαίνει στα νησιά.
0: Φτάνει, ναι.
2: Φτάνει, ωραία. Επίσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο άκουσα να το λέει υπουργός της κυβέρνησης, ότι εδώ στην. Α, όχι, ψέματα, το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσφατα συζήτησε με τον κ. Ανδρουλάκη, ότι το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ο τουρισμός στην Αθήνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το κάνουμε, ενώ δεν υπάρχει στα νησιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σέβομαι απολύτως τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην κουβέντα την οποία κάνουμε, επαναλαμβάνω, για τα χρήματα τα οποία θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες οδούς, πάντοτε βρίσκεται τρόπος. Πάντοτε. Εγώ διαβάζω ρεπορτάζ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα που λένε αυγατίζει το ρεπορτάζ, το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα τα δώσει, είναι μία επιλογή. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών είναι χρήματα τα οποία πρέπει κατά την άποψή μας να δοθούν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλές συντάξεις. Αυτό είναι το οποίο λέμε, αυτό είναι το οποίο υποστηρίζουμε και αυτό είναι το οποίο υπερασπιζόμαστε.
0: Το πού θα βρεθούν δεν το άκουσα πάντως, Λουκία, δεν ξέρεις, το άκουσες?
2: Όχι, ένα άλλο, σας το είπα. Απλά μου είπατε εσείς ότι ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Στουρνάρα διαφωνούν.
0: Όχι, σας είπα, κάνοντας ρεπορτάζ, το λέμε και με τη Λουκία.
1: Γιατί δεν το στέλνετε να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κύριε Χριστιδή? Αυτό που σας ζητάει η Νέα Δημοκρατία και που πάντα έχουν ως αντίλογο. Δηλαδή, όταν λέτε εσείς αυτό, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς και σε πάνελ και στη Βουλή, στείλτε το να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Δεν είναι ψηφισμένος νόμος αυτός.
0: Ποιος?
2: Ότι θα κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας.
0: Ναι, βεβαίως. Από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Σας το λένε όμως. Γιατί ενδεχομένως δεν το στέλνετε πριν, δεν ξέρω.
2: Η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που ανακοινώνει κάτι.
1: Γιατί κάποια στελέχη σας λένε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο αξιόπιστο.
2: Όχι, κύριε Αγκατσού, εγώ λέω κάτι που είναι.
1: Το έχω ακούσει δηλαδή αυτό.
0: Αυτό
2: είναι θεμητό. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος λέει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα καταθέσουν το πλαίσιο του.
0: Επειδή ο κύριος Τσουκαλάς έχει πει σε μένα ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι αξιόπιστο, γιατί είναι σαν να είναι παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς λέτε ναι στο Γενικό Λογιστήριο? Διότι έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες που λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη: ακόμα και πρωτοετής φοιτητής θα υπολόγιζε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης αρνείται τον έλεγχο της κοστολόγησης. Είπε χθες ο Μητσοτάκης και ο Μαρινάκης είπε: όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είναι ανέκδοτο. Σας λέω τι είπαν Μητσοτάκης και Μαρινάκης.
2: Είναι ωραίες ατάκες αυτές. Θα μπορούσα και εγώ να θυμηθώ ότι τα μαθηματικά στη χαρτοπετσέτα που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν τα φτάνει κανένας. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα θυμάσαι ότι έχει υπουργούς οι οποίοι είναι και
0: καθηγητές. Θα θυμάμαι σήμερα το έχει ο κύριος Παθανασίου το 2009, το καλοκαίρι.
2: Άρα θέλω να σας πω.
0: Είχε φάει με την κυρία Λαγκάρτ και είχε βγάλει τη χαρτοπετσέτα. Και μας έλεγε τον Μιχάλη Συγνατήρου στο Μέγκα ότι η Λαγκάρτ του είχε πει για τη χαρτοπετσέτα. Στο λογιστό σκάν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
2: Στα πραγματικά πολιτικά αποτελέσματα, εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος αφορά την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία. Απλά εγώ, να ξέρετε, όταν θα γίνει αυτό, θα ζητήσω τον αλγόριθμο για να υπολογίσετε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23. Για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς είχε υποσχεθεί το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε βάλει να παίξει την εκπομπή σας την φράση του κυρίου Μητσοτάκη, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν αλλάζει.
0: Το είπε και ο Σαμπουλάκης. Το είπαμε. Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε
0: και
2: πολλά.
0: Και εσείς
2: να πούμε.
0: Ρωτάτε πόσο, ότι δεν έχουν κοστολογήσει τότε πόσο θα κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Εγώ διάβασα πρόσφατα.
0: Καταρχήν δεν έχει καταργηθεί, κύριε Χριστίδη. Για να κοστίσει πρέπει να καταργηθεί. Είναι εδώ. Μισός νόμος είναι εδώ.
2: Απλά θέλω να σας πω ότι εγώ διάβασα την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει ούτε μία κοστολόγηση. Ούτε μία. Και όταν το ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά, ποτέ δεν λέω πού θα βρεθεί τα λεφτά. Αυτό όμως το οποίο είναι το σημαντικό είναι ότι εδώ η εποχή προχωράει. Θα βρούμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε. Απλά εγώ ζητώ από τους πολίτες να κρατήσουν το εξής. Όταν το Πασόκ προτείνει κάτι, έφερα ως παράδειγμα τη συντάξη χειρίας, μας λένε δεν γίνεται. Ένα χρόνο μετά που γίνεται, μας ρωτάνε αν θα το ψηφίσουμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έγινε με τη συντάξη χειρίας, το ίδιο πράγμα έγινε με μια σειρά επιλογών ακόμα τα οποία συζητάμε και μετά διαστρεβλώνουν και την πραγματικότητα όπως το έκαναν οι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, διορισμένοι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι ο κύριος Ανθόπουλος, ο οποίος έλεγε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα βαρέα και ανθίγινα.
0: Θα έχουμε την κυρία Σδούκου, σας ακούει, θα σας απαντήσει.
2: Ναι. Να μας πει η κυρία Σδούκου, να ρωτήσει την κυρία Σδούκου, να μας απαντήσει.
0: Όλα αυτά
2: εάν το Πασόκ ψήφισε τα βαρέα και ανθίγινα, και αν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Σας είπα, όχι, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Έχω ρωτήσει 30 φορές. Δεν σκοπεύουν. Ο πρωθυπουργός θα κάνει 400 ευρώ στη ΔΕΘ, 400 και θα πει ότι δίνει 13η εθνική σύνταξη. Αυτό είναι η κίνηση. Τώρα, Λουκία, πάμε στο θέμα του το άλλο, το μεγάλο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, για να πάμε λίγο, κύριε Χριστίδη, σε αυτό. Διότι
0: πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το Πασόκ, το Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δεν έγινε η δουλειά όπως πρέπει, είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες στην βουλευτική του ομάδα. Και σήμερα ο κ. Κυριανάκης, κύριε Χριστίδη, είπε κάτι πολύ πιο δυνατό που τον είχα στο Όπεν. Είπε ότι υπήρχε ένας του Πασόκ και ένας Νέας Δημοκρατίας. Του Πασόκ δεν του άσκησε δίωξη η Κοβέση, στη Νέα Δημοκρατία άσκησε, άρα λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα είπε σε εισαγωγικά μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του Πασόκ και κατά της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά. Τι λέτε, κύριε?
2: Χρειάζεται κάποιο σχόλιο για το κόμμα το οποίο είδησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής?
0: Λέει ότι μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του Πασόκ. Υπάρχει βαριά κουβέντα.
1: Σας είπαν να ζητήσετε και συγγνώμη, βέβαια, για την. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Φαντάζομαι το ακούσατε.
2: Εγώ θέλω να αναρωτηθεί ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πώς νιώθει για το κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι έβαλε την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στην ανάγκη υπεράσπισης κάποιων δικών του στελεχών να βγαίνει και να λέει ότι η κυρία Κοβέση είναι Πασόκ. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Ανακατεύεται στα εσωτερικά των κομμάτων.
2: Ότι κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βγει στον κόσμο και να πει γιατί 22 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί αυτόν τον οποίο παρουσίαζαν ως άριστο επιστήμονα καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πριν από λίγες ημέρες, αναφέρομαι στον κύριο Μελά, και για το αν πρέπει ο κύριος κατά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, φυσικά, εάν επειδή κάποιος διώκεται για 2.350 ευρώ, πρέπει να βρίσκεται αθώος εκ των προτέρων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όταν έρθει η ώρα και θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Απλά εγώ οφείλω να πω ότι για ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως φιλοευρωπαϊκό, φιλοδυτικό, που σέβεται τους θεσμούς, η στάση του κυρίου Μητσοτάκη, αυτή καθ' αυτή, δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όταν αυτοί οι θεσμοί κάνουν τη δουλειά.
0: Μητσοτάκη, σας απαντώ. Είπε χθες για σας το Πασόκ και για τον κύριο Τσίπρα, μαζί σας έβαλε. Διασύρουν βουλευτές μας με αθλειότητες, δέχονται τεκμήριο της αθωότητας μόνο για ακροαριστερούς μπαχαλάκηδες. Και εξήγησε πως κάνετε το κλίμα τοξικό και στρώνατε χαλί για δολοφονικές επιθέσεις τύπου Βάγιας Νέστορα που την δολοφόνησαν ουσιαστικά με αυτήν την πυστική επίθεση, λέγοντας «Η εργολάβη της τοξικότητας, Τσίπρας Ανδρουλάκης, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας». Επίσης πολύ βαριές κουβέντες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, κύριε Χριστίδη. Πρωθυπουργό, σε εισαγωγικά.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς έχει επιλέξει ένα δρόμο οξύτητας. την ποινικοποίηση.
0: Εσείς λέτε ότι έχετε επιλέξει το τοξικό δρόμο.
2: Αυτό, εκείνος... είναι κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση για έναν πολιτικό που
1: είχε αυτόν τον τρόπο. Όταν και εσείς όμως, κύριε Χριστίδη, τους λέτε υπόδικους.
2: Ναι, ναι, κυρία Γκατσού, είναι υπόδικοι. Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι.
0: Είναι κυβέρνηση υποδίκων, είναι τέσσερις.
2: Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι. Σταθμό
0: πλημελήματος.
2: Για εντάξει, επειδή είναι πλημέλημα δηλαδή, δεν είναι υποδικός.
0: Όχι, ναι,
1: όχι, επειδή λέμε για τοξικό λόγο. Τοξικό δεν είναι και το κυβέρνηση υποδίκων. Να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ.
2: Ακούστε. Εμένα η συζήτηση η οποία αφορά το παρελθόν, επειδή ξέρω καλά την ιστορία, με ενδιαφέρει. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος ενός κόμματος που αποκαλούσε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής για τον Κώστα Σιμίτη. Mm. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έστειλε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξαναγράφει την ιστορία, εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη του να φτάσει το 25% λέει πράγματα τα οποία θα τον γράψουν με λανά γράμματα στην ιστορία. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ μακριά από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε πριν γίνει πρωθυπουργός. Και το λέω διότι αυτό δεν έχει κανένα πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή το να βάζει τον Ανδρουλάκη με τον οποίο κάνταν δίπλα-δίπλα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στο ίδιο σακούλι με οποιονδήποτε άλλον για να φτιάξει δίπολα, είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο είναι προσβλητικό και δεν στέκει κιόλας με τη λογική. Εγώ, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πορευτεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή, αν θεωρεί ο κύριος Κυρανάκης ότι η κυρία Κοβέση είναι υπάλληλος ή υπηρετεί, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι εμείς υποθάλπτουμε την τρομοκρατία, πρέπει να γυρίσει και να δει την πρόσφατη ελληνική ιστορία, στην οποία πολλοί άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν ακραίες επιθέσεις. Θυμίζω το 2011-2012 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έβλεπε τα πρόσωπά της με κρεμάλες σε όλη την Αθήνα, και τότε κάποιοι ήταν στο αντιμνημόνιο. Λοιπόν, άρα ψυχραιμία, δεν θα ξαναγραφεί η ιστορία και ούτε πρέπει να βγάλουμε από το ντουλάπι εμφυλιοπολεμικές λογικές, ψυχραιμία. Εμένα είναι πολύ μακριά από αυτά ο τρόπος με τον οποίο πορεύομαι και ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ο κόσμος αποστρέφεται.
0: Τούτον το θέτω πάντως, όπως βλέπω, κύριε Χριστίδη, και εσάς και ακούω και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, εάν το μόνο σενάριο να κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία και είναι πρώτη, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και εσείς δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Άρα φαντάζομαι, δεν σκέφτεται κανείς ότι θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης Τσίπρας. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης έχουν κυβερνήσει. Ζέλος, Σαμαράς και Κουβέλης μαζί. Καταλαβαίνω ότι η χώρα θα μείνει κυβέρνητη. Δεν βλέπω προοπτική να συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ όπως σας άκουσα σήμερα και όπως άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κυρανάκη σήμερα. Δεν το βλέπω. Θα μείνουμε κυβέρνητη.
2: Έτσι όπως το λέτε.
0: Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί άλλο δεν βλέπω. Δηλαδή Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου δεν το βλέπω. Μητσοτάκης Κουκουέ δεν το βλέπω. Βελόπουλος δεν το βλέπω. Σαμαράς εκεί και αν δεν το βλέπω. Άρα καταλαβαίνω ότι θα μείνουμε κυβέρνητη.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε. Πάρα δεν καταλαβαίνω. Ένα λεπτό λίγο για Στραβελάκη.
0: Όχι, γιατί... δεν το λέω για εσάς. Βλέπω ως συνολική πολιτική παρατήρηση.
1: Όλους κάνουμε
2: τσερεφή. Μου κάνει εντύπωση η λογική. Θα σας απαντήσω.
0: Η λογική είναι ότι ο πολίτης θέλει να κυβερνηθεί η χώρα και η μόνη που έχει κυβερνήσει μαζί είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Τι να θέλει, Κουκουέ και Κωνσταντοπούλου.
2: Έχουν κυβερνήσει κι άλλοι μαζί. Δεν έχει κυβερνήσει Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Και ο Τσίπρας καμένο. Δεν υπάρχει καμένο.
2: Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ. Δεν είναι πράγματα που τα έχουμε. Εντάξει. Το βασικό ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι να πάμε την ιστορία πίσω. Το θέμα είναι ποια πολιτικά προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Σωστά.
2: Τα πολιτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, αυτά τα οποία εμείς σήμερα λέμε, με αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν γεφυρώνονται, είναι άλλη η πολιτική αντίληψη, άλλη η αξιακή αντίληψη, άλλος ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εμείς στη δημόσια σφαίρα από αυτή που πορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πια είναι επιβεβαιωμένο.
0: Αυτό και είπα, ότι το χάσμα μεγαλώνει αντί να μικραίνει καθημερινά.
2: Είναι προφανές, σε ραγδαίο τρόπο. Εγώ κύριε Στραβελάκη, εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, βάζω ας πούμε πολύ σημαντικά και τα ζητήματα αξιακά. Και να κλείσουμε αυτό βέβαια. Μου κάνει εντύπωση ότι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχει βγει ένα στέλεχος να καταδικάσει τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους για την τραγική δολοφονία του 20χρονου Θοδωρού.
0: Εκείνη την ημέρα πρέπει να μας ακούσετε με τη Λουκία. Αφήστε.
2: Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, ένας άνθρωπος, τι φοβούνται και δεν βγαίνουν να πούνε μισή κουβέντα για κάποιον ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρέπει να έχουμε σύγχρονα Κωνσταλέξη. Δηλαδή να γυρίζουμε τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό μέσα στο σπίτι και να τα ξανακρατάμε μέσα. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερος ή μικρότερος.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Μύκονο.
13: Όπα. Μισό. Ραφίνα άντρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα.
15: Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
15: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: έχουμε εξέλιξη, Λουκία, με το θρίλερ, με την γυναίκα που είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Mm-hmm. Την είχε βρει ένας άστεγος και εξήχε μάλιστα ένα πόδι από τη βαλίτσα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η Κινέζα που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα προκαιρού. Έδωσε ο σύζυγός της στοιχεία από το DNA της για να γίνει ταυτοποίηση. Δεν υπήρξε ταυτοποίηση. Άρα δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Άρα δεν ξέρουμε.
1: Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι,
0: ποια
1: η
0: είναι αυτή η γυναίκα. Είναι ένα φοβερό θρίλερ. Μια γυναίκα με στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Δεν μπαίνει κάποιος, δεν πεθαίνει φυσιολογικά σε μια βαλίτσα. Ούτε βάζουν πτώμα σε βαλίτσα συνήθως. Είναι μακρά βεζίτσι, αλλά
1: προς
0: το λέω επειδή είναι συγκλονιστική
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Και πρέπει να μάθουμε και να δούμε, είναι υπόθεση θρίλερ αυτή.
0: Σίγουρα είναι
1: θρίλερ.
0: Μια πτώμα σε βαλίτσα που εξέχει ένα πόδι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστική ιστορία και δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα. Λοιπόν, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία ο κύριος Χριστίδης για να θέσει υπόψη της κυρίας Δούκου. Καταλαβαίνω, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Γιατί ξέρεις, στο τέλος της μέρας περνάει η κόντρα για το. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περνάει για την κοστολόγηση των συντάξεων. Τι μένει, το κλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Το κλίμα λοιπόν που βλέπω είναι όχι απλώς οξύτατο, δεν λέω τοξικό, είναι μια πολύ έντονη αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να το πει και τοξικό πάντως.
0: Ναι, δεν θέλω, ναι. Σε βαθμό που αποκλεί την οποιαδήποτε, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική, αλλά όπως το βλέπουμε τώρα.
1: Την οποιαδήποτε
0: το χάσμα,
1: συνεργασία.
0: Δεν είναι ρήγμα.
1: Ναι, το χάσμα,
0: το
1: είναι
0: χάσμα
1: μεγάλο.
0: Βαθαίνει, επειδή όταν πρωτοψήφισε το ΠΑΣΟΚ όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σειρώμενο κατά τη γνώμη μου από τον κύριο Δούκα, λέγαμε μα εδώ προκύπτει και από τα πιο. Ο κύριος Χριστίδης δεν είναι από τα. Είναι από τα ήπια στελέχη.
1: Από τα ήπια στελέχη.
0: Έχει μια γλώσσα και, πιο ήπια.
1: Ναι,
0: δεν είναι ο φανατικός που επιτίθεται στον πολιτικό αντίπαλο. Βλέπω λοιπόν ότι και από τις δύο πλευρές, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, το χάσμα, όχι το ρήγμα, βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό που αν προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα και επειδή ακούω συνεχώς τα κρίνουν οι πολίτες. Και έλεγα το πέρα στον κύριο Κυριανάκη, ο πολίτης θα διαχειριστεί διερευνητική εντολή.
1: Όχι,
0: διότι
1: βέβαια.
0: Ας πούμε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει τον πόνους τελικά ή όχι, ξανά από το κόμμα Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου. Είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λέω τώρα πως είναι δημοσκοπής.
1: Όπως είναι αλλάξει. Τώρα τα πράγματα,
0: ναι, και τρίτο,
1: λέμε.
0: Το Πασόκ.
1: Τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
0: Και παίρνει ο Μητσοτάκης η ερευνητική εντολή. Η μία περίπτωση να πει την επιστρέφω, δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια κυβέρνηση από αυτές τις συνθήκες, θέλω να κυβερνήσω αυτοδύναμος, πάμε ξανά σε εκλογές. Και να πάει και στο δεύτερο που θα είναι ο Τσίπρας, πάει και στον τρίτο που είναι ο Ανδρουλάκης. Και οι δύο έχουν πει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για κάποια μεταεκλογική συνεργασία. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι μια ψήφο διαφορά, με 100 ψήφους διαφορά. Άρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το ίδιο. Πάμε.
1: Εκεί βέβαια μπορεί να υπάρξει μια συσπήρωση.
0: Αν υπάρξει συσπήρωση, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρξει, εγώ παίρνω το άλλο ενδεχόμενο. Αν υπάρξει συσπήρωση, η ζωή θα δώσει τη λύση. Όποιος κερδίσει, θα κάνει κυβέρνηση. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει συσπήρωση, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες,
1: ποιος
0: θα κυβερνήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι εδώ δεν είναι θέμα οι πολίτες. Ο πολίτης θα ψηφίσει. Πού να ξέρει ο πολίτης, εγώ θα πάω ψηφίσω. Είτε ψηφίσω Μητσοτάκη, είτε Τσίπρα,
1: δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Η ΣΥΡΙΖΑ, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπα.
1: Πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούν να γίνουν.
0: Άπειρες.
1: Άπειρες. Το Σύνταγμα δεν έχει προβλέψει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να γίνει κυβέρνηση. Όχι, θα σβήσουμε μέχρι. Γιατί στο ποδόσφαιρο όταν.
1: Να σβήσει ο ήλιος.
0: Όταν εκτελούν πέναλτι, υπάρχει όριο στα
1: ποσοστά. Όχι, δεν ξέρω, λέω μήπως το Σύνταγμα έχει προβλέψει κάτι στις πόσες εκλογές.
0: Ακούτε, κυρία Δούκου, καλησπέρα σας. Η εκπρόσωπο
1: τη Δημοκρατία
0: πάει η Λουκία. Μέχρι πόσες εκλογές μπορούμε να φτάσουμε.
1: Μέχρι πόσες μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μέχρι το 2050. Να ψηφίζουμε συνεχώς.
2: Εκλογές στην άνοιξη του 27, τελεία.
1: Όχι, λέω,
0: όχι,
1: πέρα από αυτό.
0: Πατήσαμε λάθος νούμερο στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όχι το 1, πάτε το 2, Λουκία.
1: Λέμε σε περίπτωση ακυβερνησίας και μη σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούμε να δούμε και να αντέξουμε,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Τώρα θα σου απαντήσει, θα κερδίσουμε την πρώτη εκλογή, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Τώρα τι θέλεις, κυρία.
1: Τώρα αυτό θα μας πείτε, κυρία Δούκου, θα είστε αυτοδύναμοι.
0: Το έχουμε μάθει.
2: Θα το παλέψουμε, να το προσπαθήσουμε, δεν είναι ανέφικτο.
0: Εντάξει. Κυρία Δούκου, θέλω να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Χριστίδη, γιατί τον ρωτούσα, του μετέφερα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός χθες, ο κύριος Κυριανάκης σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης που είπε μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη, και του λέω πόσο κοστολογείται την 13η συντάξη και κυρίως πού θα βρείτε τα χρήματα. Η κοστολόγηση το έχει πει 1,7 δις. Επίσης είπε κάτι, το έχει πει και ο Ανδρουλάκης, ναι, δεχόμαστε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Κρατήστε το αυτό. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Όμως το από πού θα βρεθούν, η απάντηση είναι άμα θέλει η Νέα Δημοκρατία τα βρίσκει. Λέω, όχι, εσείς θα τα δώσετε. Όχι, η απάντηση είναι ότι άμα θέλει τα βρίσκει, όπως έκανε με τη συντάξη κυρίας, που τώρα ήμουν, λέει, σε κόντρα με την κυρία Κεραμέως, διότι εμείς το προτείναμε, μας έλεγαν δεν υπάρχουν χρήματα. Τελικά, να, του σύραμε σε ρύθμιση και τα βρήκαν και δίνουν συντάξεις κυρίας και αποκαθιστούν το 35, το κάνουν 70. Τι λέτε.
2: Λέω ότι αυτό το αλαλούμ με το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, εγώ θα δώσω αυτά και κοστίζουν όσο πιστεύω και λέει
0: ψέματα. Ο καθένας είναι το Πασόκ. Είναι εξωματική λέει... αντιπολίτευση.
2: Βέβαια, ναι, την αντιπολίτευση. Αναφέρομαι και για το Πασόκ και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μεταξύ τους ένας ανταγωνισμός. Αυτός είναι ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ή τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν γίνει και πάρα πολύ γενναιόδοροι στις παροχές. Και θα δείτε ότι αυτό θα κλιμακώνεται κιόλας. Δηλαδή θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα και με μία συνέντευξη και θα τάζουν κι άλλα. Όμως, κοντός ψαλμός αλληλούια, πρώτα απ' όλα έρχεται η έξεση της Θεσσαλονίκης και όπως λέμε εκεί, νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους, κύριε Στραβελάκη. Δηλαδή να μιλήσει ξεκάθαρα ο καθένας και να μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά οι πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν. Να μιλήσουμε με αριθμούς, με κόστος και συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Εδώ είπε δηλαδή, ο κ. Συστήδης, άμα θέλετε μπορείτε να τα βρείτε. Άρα ξέρετε που θα βρεθούν τα χρήματα για να δώσετε. Και ρωτάει, εσείς θα δώσετε. Γιατί εμείς θα δώσουμε. Εσείς θα δώσετε, ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Στραβελάκη, αφού λοιπόν καταρχάς έχουμε αυτή τη διαφωνία με τη 13η σύνταξη, που φαίνεται ότι η κακιά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λες και δεν θέλει να δώσει στους ανθρώπους, στους συνταξιούχους που τους τιμά, τους σέβεται και έχει κάνει πράγματα.
0: Επικαλούνται για... δήλωση Πιαρακάκη και να είχαμε δέα τα δύναμε. Έτσι είπε ο κ. Στήδης.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Εμείς επί της αρχής πρώτα απ' όλα κάνουμε πράγματα για να αυξάνουμε διαρκώς τις συντάξεις των συνταξιούχων, τους οποίους ανθρώπους τους σεβόμαστε, επαναλαμβάνω τους τιμούμε και δικαιούνται να πάρουν και ακόμη περισσότερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά λέμε το πολύ απλό. Αφού λοιπόν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κοστίζει αυτό το μέτρο 2,5 δισεκατομμύρια. Και λέει το Πασόκ
0: 1,7 δις.
2: 420, 840.
0: Σας λέω το σύνολο είναι 1,7 δις.
2: Το σύνολο 1,7. Για να μην τσακωνόμαστε και ο κόσμος μπερδεύεται και λέει μάλλον είναι κακιά η Νέα Δημοκρατία, μάλλον ίσως μπορεί να έχει δίκιο το Πασόκ. Γιατί δεν προσέρχονται σε ένα θεσμό...
0: Το δέχτηκε και ο Στήδης, λέει πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, το είπα.
2: Πολύ ωραία. Επομένως θα κρυθεί το μέτρο πολιτικής τους, θα βάλει τη σφραγίδα ο φορέας που κοστολογεί τις πολιτικές της χώρας, τις δημόσιες πολιτικές. Και στο τέλος, αφού λοιπόν πει ότι η μείωση του ΦΠΑ που λέει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια...
0: Σας ρώτησα, λέει ότι και εσείς τα έχετε, αλλά εσείς δεν θέλετε να δώσετε 13 σύνταξη, αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που και εκείνο τα έχει, αλλά θα τα δώσει. Εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσετε, ότι τα έχετε, αλλά δεν τα δίνετε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πρώτα απ' όλα, ακόμη δεν είναι ακριβές το ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί και θα διατεθεί και θα ακουστούν τα μέτρα πολιτικής στην έκθεση. Θα είναι 1 δισεκατομμύριο, θα είναι 2, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Από εκεί και πέρα το μείγμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας πήρατε μία γεύση από την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τότε βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε πολύ ξεκάθαρα «Έχω να διαθέσω 1,76 δισεκατομμύρια, ούτε 2, ούτε 1,6, έχω 1,76 και επιλέγω αυτά τα 1,76 δισεκατομμύρια να τα μοιράσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μου μέσω του μέτρου της μείωσης των φορολογικών βαρών για να αυξηθούν τα εισοδήματα. Με στόχο

0: Εθνική Σύνταξη μονίμως κάθε Νοέμβριο, λέω εγώ τώρα τυχαία.
1: Εμείς μέχρι τώρα πάντως, κύριε Στραβελάκη, επαναλαμβάνω, αυξήσεις στις συντάξεις έχουμε κάνει. Σωρευτικά δηλαδή, αν δείτε από το 19 μέχρι σήμερα, δεν έχουν μείνει οι αυξήσεις. Δεν λέω προς
2: Ναι, απλά από την άλλη δεν επαρκούν, κυρία Σδούκου, το ξέρετε αυτό. Ότι, είναι ότι παραμένουν συντάξεις πείνας κάποιες από αυτές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα και κάνουμε πραγματικά, κυρία Γκάτσου, ό,τι καλύτερο με τα πλεονάσματα που έχουμε και με αυτά και με τα όρια των δαπανών που μπορούμε να ξοδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι επειδή έχεις 10 δισεκατομμύρια, λέω τυχαία το νούμερο πλεονάσματα, μπορείς να τα τεινάξεις όλα, όλη την μπάνκα στον αέρα. Σημειωτέχνιο, μια παρένθεση το σχολιάζετε και εσείς, κύριε Σαβελάκη. Έχουμε κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε
0: δραματική επιδείνωση με τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη, βέβαια.
1: Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε αυτό, τι θα συνεπάγεται στις τιμές ρεύματος.
2: Επειδή όμως έχουμε μια ιδέα, κυρία Σδούκου, τι θα συνεπάγεται. Δηλαδή, με έναν οικονομολόγο να μιλήσετε, χθες μιλούσαμε εμείς με τον κύριο Γιαργκόβα και μας παρουσίασε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Θέλω να πω ότι μια ιδέα την έχουμε. Και εκεί είναι και ένα δεύτερο ερώτημα, το πώς θα βγάλει ο κόσμος το καλοκαίρι.
1: Κυρία Γκάτσου, φανταστείτε, εγώ δεν σας έλεγα, εάν πέρυσι, ανατρέξτε πίσω και ακούστε αυτά που έταξε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρσι στην έκθεση. Εάν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία τα έδινε όλα έτσι όπως έλεγαν ότι θα έκαναν, δεν θα έμενε σήμερα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για να διαχειριστούμε κρίσεις όπως αυτές. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση έδωσε 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε, λίγα θα μου πείτε, δεν έπιασαν απόλυτα τόπο, ναι, συμφωνώ, αλλά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό ως προς το ΑΕΠ της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα δώσαμε δίνοντας 150 ευρώ σε κάθε παιδί στις οικογένειες, διευρύνοντας τα κριτήρια έτσι ώστε να πιάσει ακόμη περισσότερους ενοικιαστές, τους συνταξιούχους που δώσαμε παραπάνω. Σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν επαρκεί, ναι, αλλά δεν ξέρω το Πασόκ που βρίσκει τα λεφτόδεντρα όμως κάθε φορά. Πάμε, και λέει ότι θα κάνω...
0: Επειδή εγώ το λέω, η Λουκία, πάμε και στον ΠΚΠ και στην δήλωση, στα αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης θες στην κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέχισε σήμερα ο κύριος Κυρανάκης, ότι δεν έγινε η δουλειά όπως έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σήμερα, κυρία Σδούκου, ο κ. Κυρανάκης μου είπε στο Open κάτι πολύ πιο προχωρημένο, ότι είχε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πασόκ δεν άσκησε δίωξη, άσκησε Νέα Δημοκρατία, άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα μεροληπτής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπέρ του Πασόκ και κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να πείτε ότι είναι στημένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον της κυβέρνησης? Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό.
1: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω στοιχεία και ως δικηγόρος δεν μπορώ να σας πω, κύριε Σαβελάκη, εάν μεροληπτήσε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του Πασόκ και εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω όμως για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με την κυρία Κοβέση. Το θέμα είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Και η κριτική αφορά τον χειρισμό στην συγκεκριμένη υπόθεση και όχι τον θεσμό αυτόν καθ' αυτόν, κύριε Στραβελάκη.
2: Άρα δηλαδή, πιστεύετε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην ανεξαρτησία του? Και δεν πιστεύετε στην κυρία Κοβέση, για να καταλάβω?
1: Όχι, το ξεκαθαρίζω. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε το 2021 για να διερευνά τις υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ ορθά κάνει τη δουλειά της και πρέπει να σας πω ότι και η ελληνική κυβέρνηση συνέδραμε πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε πάρει και συγχαρητήρες επιστολές και για το προσωπικό τους Έλληνες εισαγγελείς και για την υλικοτεχνική. Ό,τι ζητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από την εισαγγελία το έχει πάρει. Από την άλλη, ξέρετε κάτι, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από τη μια έχουμε, ας πούμε, μια αντιπολίτευση η οποία σχολιάζει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους βουλευτές, ότι είναι μαφιόζοι, συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και πάει λέγοντας. Και όταν η Νέα Δημοκρατία θέλει να σχολιάσει την πολιτική πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή έναν προβληματισμό. Και ποιος είναι ο προβληματισμός, κύριε Στραβελάκη, ως προς το χειρισμό αυτής της υπόθεσης? Είναι ότι πρώτα απ' όλα είχαμε μια δικογραφία την οποία την ακούγαμε για μήνες μέσα από τον τύπο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε για πόσους μήνες υπήρχαν διαρροές, έρχεται δικογραφία και έτσι

0: Και τώρα υπάρχουν διαρροές για επόμενες δικογραφίες, διαβάζω.
1: Για τα πρόσωπα τώρα, αυτά, κύριε Στραβελάκη, φαντάζομαι τους έχετε ερωτήσει και τους ελεγχόμενους. Τα διάβαζαν πρώτα σε διαρροές και σε δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το ότι διώκονται.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος διέρευε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στοιχεία για να δημιουργήσει κλίμα κατά της κυβέρνησης.
1: Τι φαίνεται, κύριε Σαβαλά, γιατί πήρανε οι άνθρωποι στα χέρια τους κάποιο κλητήριο θέση
0: πριν,
1: για να ξέρουνε. Όχι, εγώ σας λέω ότι.
0: Προσθέτεται σε αυτό που σας είπα και ότι σκοπίμως διαρρέουν στοιχεία για να δημιουργήσουν κλίμα κατά της κυβέρνησης. Άρα ένας λόγος παραπάνω. Κάποιος τα διαρρέει. Εγώ δεν τα ξέρω, για κάποιους από αυτούς που τα ξέρει τα διαρρέουν. Και ποιος τα ξέρει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπάρχει άλλος.
1: Κύριε Σαβαλάκη, εγώ δεν ξέρω αν το κάνει σκοπίμως ή άθελα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κακό πολλές φορές να κάνει μια αυτοκριτική και να μαθαίνει και από λάθη. Δηλαδή
2: ποιο θεωρείτε λάθος αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Ακούγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για δεμένες υποθέσεις τις δικογραφίες και τελικά οι δεμένες υποθέσεις, κυρία Γκάτσου, κατέληξαν στο 9 να μπουν στο αρχείο.
2: Ναι, αλλά οι 4 κατέληξαν σε ποινική δίωξη.
1: Βεβαίως και εγώ αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω ούτε να πανηγυρίζω εδώ ούτε να σηκώνω τους τόνους, αφενός σέβομαι και τη βαρύτητα της υπόθεσης στο ΠΚΠΕ, που είναι μια βαριά υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Και συμφωνούμε ότι έχει τραυματίσει και την ελληνική κοινωνία και έχει ζημιώσει πρωτίστως τους έντιμους αγρότες. Αλλά γιατί πρέπει να περιμένουμε όλοι να τελεσιδικήσουν αυτές οι υποθέσεις των 4 βουλευτών που παραπέμπονται στη δίκη. Αλλά από την άλλη, δεν σας φαίνεται και λίγο περίεργο να έρχονται δικογραφίες? Νομίζω σε κάποιες δεν υπάρχει και σαφής καταλογισμός, δηλαδή στο πόσα, ποια είναι η οικονομική ζημία.
0: 7.000 είναι συνολικά για τα ευρωπαϊκά ταμεία από τις 4 υποθέσεις που είναι υποδίωξη τώρα.
1: Ωραία, αυτό
0: 7.000
1: όλο.
0: Ευρώ.
1: Πόσο είπατε?
0: 7.000 ευρώ. Συνολικά.
1: Εγώ κύριε Σταβελάκη δεν θα το υποτιμήσω. Και ένα ευρώ θα πω ότι κακώς. Κανένα ευρώ κανενός Έλληνα φορολογούμενου πολίτη ή εδώ των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν πρέπει να πηγαίνει σε λάθος χέρια αν δεν το αξίζει και δεν το δικαιούσε. Αυτό που λέμε όμως ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης είναι ότι ίσως δημιουργήθηκε πάρα πολύς δώρος και τελικά εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης.
2: Ναι, αλλά οι 4 είναι 4, κυρία Σδούκου. Δηλαδή αντί να απολογηθείτε κατά κάποιο τρόπο και να πείτε ότι 4, στους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ζητάτε, λέτε να σας ζητήσουν και συγγνώμη από πάνω η αντιπολίτευση.
1: Ναι, γιατί
2: το ακούσαμε και αυτό.
1: Εγώ λέω, κυρία Γκάτσου, να τελεσιδικήσουν υποθέσεις αυτές που έχουν παραπεμφθεί και τότε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να μην βιαζόμαστε από πριν, όπως και έγινε.
2: Και εσείς όμως λέτε προκαταβολικά να σας ζητήσουν συγγνώμη. Ξέρετε βέβαια ότι όταν τελεσιδικήσουν θα είναι αθώοι.
1: Το λέω για τις άλλες όμως. Γιατί
2: ναι, οι άλλες ήταν 9. Εντάξει, υπάρχουν και 4 όμως, στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Συγγνώμη τώρα, για το Πασόκ είναι όλοι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Και νομίζω ότι έχουν αντιστρέψει και την νομική πραγματικότητα.
0: Τώρα επεπίνει ο κ. Συστήδης, κοίτα ποιος μιλάει για δημιουργία τοξικού κλιμάτος και κατηγορία εμάς του Πασόκ δηλαδή. Αυτοί παρέψαν στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Επειδή ο κ. Συστήδης μας πήγε δεκαετίες πίσω και μιλάει για σκάνδαλα, να θυμίσω, κ. Στραβελάκη, ότι ανήκει στο κόμμα που έλεγε κάποτε είπαμε να πάρεις ένα δωράκι, αλλά όχι και έτσι. Ανήκει στο κόμμα που κάποιοι έλεγαν, πώς το έλεγαν, δεν θα μας ρίξουν για ένα σπίτι. Δεν το έλεγαν σπίτι.
0: Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε το 1821, κύριε Στόπ, για να είμαι έτοιμος για την επόμενη συζήτηση.
1: Όχι.
2: Μην το πάμε τόσο πίσω.
1: Δεν μπορεί να λέει το Πασόκ, λοιπόν, για σκάνδαλα. Αλλά τέλος πάντων, ανήκει στο κόμμα που πιάστηκαν εξ απορρίτω τότε σύμβολοι του Πρωθυπουργού με κανένα εκατομμύριο. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναφερθώ σε Τσοχατζόπουλους και λοιπά. Μπορώ να συνεχίσω και να μιλάω για τα κατορθώματα του Πασόκ. Αλλά μην ξεχνάμε λοιπόν τι ήταν το Πασόκ κάποτε. Εδώ, στη Νέα Δημοκρατία, έχετε ακούσει για βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησης που να έχει πιαστεί με ένα ευρώ στην τσέπη του?
0: Μένουμε εδώ. Βλέπω το ρολόι.
1: Κύριε Σαβελάκη, η διαβίβαση ενός email θεωρείται τελικά ότι είναι σοβαρότατη αξιόπινη πράξη?
0: Έχουμε πολλά επεισόδια αυτό, μπροστά μας στη σύγκρουση μέσα στο καλοκαίρι και ας είναι κατά καλό καιρό, αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν θα βαρεθούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Για καταλάβεις, Λουκία, πόσο σημαντικό είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών και της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθης της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Βλέπω ότι είχε φτάσει λόγω στενών του Ορμούζ, από εκεί έβγαζαν το πετρέλαιο και το έστωνα στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαν φτάσει στα 5,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για κάθε εβδομάδα ως 17 Ιουλίου. Mm-hmm. Και τώρα πέφτουν ραγδαία, γιατί έκλεισαν τα λιμάνια. Αυτό τι σημαίνει 5,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ότι αυτά θα χαθούν.
5: Βέβαια,
4: να κλείσουν τα λιμάνια,
5: φυσικά,
4: χάνονται.
5: Φυσικά, φυσικά.
4: Και χάνονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Είναι τεράστια ποσότητα. Λοιπόν, να πω ότι προηγουμένως ενημερωνόμουν από την αυτόματη εφαρμογή του real.gr στα κινητά μας. Κατεβάστε το, είναι εξαιρετική.
5: Αλλά τώρα, νέα εφαρμογή, βέβαια.
4: Real.gr, φέρνετε ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά Real FM 97,8. Από το πρωί ως τη νύχτα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν. Εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android στα κινητά σου, υπολογιστές παντού. Real.gr. Λουκία, πάμε
5: λοιπόν,
4: ταξίδι.
5: Πάμε ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πρόκειται για το Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, στα δώρα μας, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο Real.gr. Βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
4: Α, πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε Real News που έρχεται την Κυριακή με δύο βιβλία, Λουκία.
5: Ναι, δύο βιβλία. Το ένα είναι καινούριο, Το Δάσος των Παραμυθιών. Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Και μαζί,
4: και δεύτερο
5: βιβλίο. Και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Κυριακή.
4: Φτάσαμε στο τέλος.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς πρώτα απ' όλα. Τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα. Όλους εσάς, όπως είπαμε, να προσέχετε. Γιατί έχει καύσωνα έξω και πολύ πολύ ζέστη. Εμείς θα είμαστε, ακολουθεί ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Εδώ να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Καλό απόγευμα και να προσέχετε τη ζέστη. Αν δεν υπάρχει λόγος, μην βγείτε έξω. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ειδικά η ευπαθής. Κλιματιζόμενος χώρος και περιμένετε από 5 θα δροσίσει. Δεν είναι, Λουκία?
5: Έτσι, έτσι λένε. Ωραία.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92 θα είμαστε κοντά σας τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα σας ενημερώσουμε με πάρα πολλά θέματα που αφορούν και την τοπική μας επικαιρότητα και την διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά και τις εσωτερικές ειδήσεις γενικότερα. Χτες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, ήταν σαφέστατος, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Βέβαια προέτρεψε τους βουλευτές τους να δουλεύουν σαν να έχουμε αύριο εκλογές. Λοιπόν, σαν να ξεκινήσει προεκλογική περίοδος από αύριο, από αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μαζί μας αργότερα τον βουλευτή, τον κύριο Διονύσιο Ακτύπη, για να πούμε για το τι ακριβώς συζητήθηκε και ποιο ήταν το κλίμα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα είναι ο καιρός για σήμερα στην Ζάκυνθο. Σήμερα 21 Ιουλίου πέρασε και αυτός ο μήνας. Σαν νερό μας φαίνεται ότι έχει περάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, παραμένει έθριος, πολύ ζεστός, μια και τα ποσοστά υγρασίας είναι πάρα πολύ υψηλά και η θερμοκρασία η μέγιστη να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 4 μποφόρ και αύριο θα έχουμε μια ζεστή ημέρα, ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τετάρτη το βραδάκι, Πέμπτη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο δροσερό καιρό και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα βρέξει αρκετά δυνατά και με μπουρίνια. Δεν ξέρουμε βέβαια αν κάτι από όλα αυτά θα πιάσει και εμάς εδώ. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα Πλέστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύσα, Ρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, εκεί που είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, είναι ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Πλέστα The Market, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης. Έχουμε Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στην Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην ταβουλάρι στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο τα Πλέστα Food Service Cash & Carry στην Οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστα The Market, προμηθευτείτε με το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και εκμεταλλευτείτε, κυρίες και κύριοι, τις πολύ καλές τιμές. Κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Αυτά λοιπόν και με τον χορηγό μας. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην διεθνή επικαιρότητα. Δεν έχει αλλάξει και κάτι. Συνεχίζονται εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση εκεί. Αντίθετα, κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους σε σημαντικούς στόχους. Η μια πλευρά χτυπάει τους στόχους της άλλης, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι χτύπησαν άλλα δύο τάνκερ και πληροφορίες έχουμε ότι το ένα από τα δύο πλοία είναι ελληνικό. Έχουμε μία σειρά νέων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ιρανικούς στόχους. Μια μικρή υποχώρηση στις τιμές του Brent, αλλά παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Είναι πια ένα γνώριμο πλέον μοτίβο των αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν, των απαντήσεων από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία εξαπολύει χτυπήματα σε πολλές γειτονικές χώρες του κόλπου με σοβαρό αντίκτυπο εκεί στην οικονομία τους και φυσικά στον τουρισμό. Και έτσι
οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει να κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους, ενώ από την άλλη πλευρά η διπλωματία που μέχρι στιγμής είχε καταφέρει την κατάπαυση του πυρός, και συγκεκριμένα θυμόμαστε πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει το Πακιστάν, η διπλωματία που βοήθησε από την πλευρά του Πακιστάν να υπάρξει μια μικρή πρώτη συμφωνία, παρακολουθούν τώρα μήχανοι και αυτή τις εξελίξεις, γιατί δεν ξέρουν πώς να παρεύουν τώρα πια, έχοντας ήδη εξαντλήσει όλα τα όπλα που είχαν στη φαρέτρα. Αυτά λοιπόν, έχουμε βέβαια δύο πλήγματα σε τάνκερ, το ένα είναι ελληνικών συμφερόντων. Ήταν ένα, αργά τη Δευτέρα έγινε αυτό, όταν ένα πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από αγνώστου τύπου βλήμα κοντά στο θαλάσσιο χώρο εκεί ανοιχτά του Ομάν. Και με αυτό τον τρόπο βέβαια χτυπήθηκε και ένα άλλο ελληνόκτητο τάνκερ. Δυσκολεύει εκεί η δίωδο στα στενά του Ορμούς, και όπως σας είπα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αμήχανη τα γεγονότα, δεν ξέρει πια πώς να αντιδράσει και τι να κάνουν, και φαίνεται λίγο ότι, σε εισαγωγικά βέβαια, ότι το Ιράν σαν να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή από τη μια πλευρά εμφανίζεται ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και πάμε για συμφωνία, και από την άλλη εκεί που δεν το περιμένει και ο ίδιος δεν προβαίνουν σε χτυπήματα και σε πλοία και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο έτσι θέμα της τελευταία στιγμής. Πάμε στην Κρήτη, όπου δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας, στο χηματαγωγό Έλυρος, απέπλε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το κάργο με 84 φορτηγά έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι, και είχαμε έτσι αυτή την σύγκρουση. Ήταν η ώρα που το Έλυρος είχε αποπλέψει για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιο του προς τον Πειραιά. Είχε με 100 επιβάτες 32 οχήματα και 74 φορτηγά. Από την σύγκρουση δεν υπήρχε ατύχημα, δεν τραυματίστηκε κανένας, και εντάξει αναμένονται οι έρευνες από το αρμόδιο εκεί λίμεν αρχείο.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στην Ακρόπολη. Δηλαδή, πας, είσαι σε διακοπές στην Ελλάδα, βγάζεις εισιτήριο, πας στο μουσείο να δεις εκεί τον αρχαιολογικό χώρο και έρχεται ένας τρελός, λοιπόν, να σε σκοτώσει. Τι έγινε λοιπόν σήμερα το πρωί, συναγερμός φυσικά σήμανε όταν στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι ακριβώς από το μουσείο και στα εκδοτήρια του νησιτηρίων, έπειτα πήγε και ένας άντρας ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τους διερχόμενους πολίτες. Λοιπόν, μία γυναίκα ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι Έλληνο-Αμερικάνων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άντρας που είχε χάσει αρκετό αίμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Στο σημείο πήγαν αμέσως από την πρώτη στιγμή μία μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ ο δράστης 60 ετών, δεν γνωρίζουμε ακόμη την ταυτότητά του, με ψυχολογικά προβλήματα, λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανόν άστεγος, είχε ποινικό παρελθόν, καθώς μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε ξανά συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί το άτυχο ζευγάρι έτσι Ελληνοαμερικανών ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές, πήγα να δουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και πάει ένας τρελός με ένα μαχαίρι που είχε ψυχολογικά προβλήματα, τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και πολύ σοβαρά τον άντρα και να ευχηθούμε αυτή η περιπέτεια της που είχε να έχει έτσι ένα αίσιο τέλος. Αυτό με τα περιστατικά που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Λοιπόν, εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αρκετά θέματα προς συζήτηση, δημιουργήθηκε και μία ένταση εκεί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κερίου, εκεί τον κύριο Στέφο, απειλεί ότι θα παραιτηθεί σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο και το θέμα ήταν ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πάνω στην κεντρική πλατεία του χωριού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή εγώ γνωρίζω το θέμα, τα τραπεζοκαθίσματα εκεί στην κεντρική πλατεία είναι ένα θέμα που απασχολεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία όλες τις δημοτικές αρχές. Εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, πιστεύω εγώ, και από τις πληροφορίες που έχω μεταξύ των κατοίκων. Άλλοι θέλουν να βάλουν τραπεζοκαθίσματα μέσα σε αυτή τη μικρή πλατέιτσα και άλλοι δεν θέλουν να βάλουν τραπεζοκαθίσματα. Τώρα, το τι έχει υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή στον Πρόεδρο είναι άλλο θέμα. Γιατί όταν γνωρίζεις ότι εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και ότι δεν θα μπορέσεις να το κάνεις, καλύτερα να μην υπόσχεσαι, καλύτερα να, και να μην δίνεις διαβεβαιώσεις ότι εγώ όταν βγω θα σου κάνω αυτό. Όταν δεν μπορεί να γίνει, καλύτερα να λες παιδιά θα προσπαθήσω ή θα δούμε ή δεν μπορώ να το κάνω. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο εκεί, δεν σηκώνει το τηλέφωνό του. Θα προσπαθήσουμε και αργότερα. Πιστεύουμε ότι θα βγάλει κάποια ανακοίνωση το τοπικό συμβούλιο εάν παραιτηθεί, όπου θα εξηγεί τους λόγους της παραίτησής τους. Πάντως είναι ένα θέμα που τουλάχιστον για ένα πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα που θέλει να βγάζει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία, που τουλάχιστον τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή περίπου με έχει απασχολήσει 3 δημοτικές αρχές αυτό το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Υπήρχε και από τον ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη δύναμη ελπίδας κύριος Διονύσος Μουζάκης. Θα τον έχουμε μετά τις 12.30 εδώ μαζί μας. Έκανε την ερώτηση για το τι γίνεται με την πορεία των έργων στο δημοτικό στάδιο.
Δεν πήρε συγκεκριμένες έτσι απαντήσεις. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα μας τα λέει εκεί ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τα έργα εκεί, με αποτέλεσμα η ομάδα δυστυχώς θα παίζει τα παιχνίδια της εκτός έδρας, όχι εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν νομίζω να προλάβουν μέχρι τις 15-20 Αυγούστου που ξεκινάνε και οι αγώνες του κυπέλου. Λοιπόν, δεν είναι έτοιμο το γήπεδο και δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Διονύσης Μουζάκης και μετά τη μία θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Εκτές συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθήσαμε και εμείς όσο μπορούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Για περισσότερες έτσι λεπτομέρειες και σχόλια θα μιλήσουμε με τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Yeah.

Λοιπόν, ωραίο τραγούδι. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε ποιες είναι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και το Σάββατο 25. Και όλα αυτά για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών, βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, για την Παρασκευή προσέξτε από τις 7 έως τις 3 στις Ορθονιές και στην περιοχή Κολοσσύρτης εκεί στα Ξύγκια. 7 με 3 το μεσημέρι. 1:30 με 2:30 ξανά στις Ορθονιές, στην Καμιλάφκα και στο Εκκλησάκι, εκεί στο Εκκλησάκι που πάμε προς τα Ξύγκια σε εκείνη την περιοχή, από τις 1:30 έως τις 2:30 δεν θα έχετε ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, και πάμε τώρα για το Σάββατο 25/7, από τις 7:00 έως 11:30 στο Μπλάνο, στο ξενοδοχείο Αριάδνη, στα πλυντήρια Μαφρέδα, 11:00 με 2:00 στην περιοχή της Μπόχαλης και στο ελαιοτριβείο Μαυρία και 2:00 με 3:00 στην περιοχή της Μπόχαλης εκεί κοντά στην εκκλησία της Χρυσοπηγής. Αυτά για το Σάββατο 25 του μήνα. Λοιπόν, να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Πάμε από την εφημερίδα ημέρα, τα έχουμε αυτά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος όταν ένα εστιοφόρο σκάφος με σημαία Πολωνίας παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή του Λαγανά. Άμεσα κινητοποιήθηκε το σκάφος του λιμενικού σώματος και κατέπλευσε με ασφάλεια στην περιοχή Κεριού, εκεί το σκάφος που είχε πολωνική σημαία. Όλα τα άτομα που επέβαιναν είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χτες το απόγευμα. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύση Μουζάκη. Ο κύριος Μουζάκης, όπως γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά, τα θέματα του αθλητισμού τα έχει σπουδάσει, που λέμε σε εισαγωγικά, από μικρό παιδί στα γήπεδα. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χτες. Πήρατε, κύριε Μουζάκη, απαντήσεις για το θέμα του γηπέδου?
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τις ακροάτες και το ακροατές σταθμούς και όλων των Ζακηθινών. Δυστυχώς, απαντήσεις δεν πήραμε.
0: Ναι.
1: Έγινε μία ανάλυση όλου του θέματος. Καταρχήν, η δική μας εισήγηση και τοποθέτηση, πέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια του νόμου, ο καινούριος κώδικας, δημοτικός κώδικας που εφαρμόστηκε από πρώτη εβδόμου, ενώ σταμάτησε αναδίμηνο τις λογοδοσίες και το έκανε ανατετράμενο, δίνει το δικαίωμα στη μείζωνος αντιπολίτευση τρία θέματα και στις άλλες παρατάξεις της Ελλάσσονος από ένα θέμα, το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο, τρία θέματα εμείς να τα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα στο πλαίσιο το καινούργιο, που δεν μπορούσε και ο Δήμος να αρνηθεί αυτή την εισήγηση την οποία είχαμε κάνει εμπρόθεσμα, να μην πάλι το θέμα το οποίο θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ας πούμε ότι ξεκίνησε ο χρόνος σας από χτες.
1: Ακριβώς,
0: που είχατε, βάλατε το
1: ακριβώς,
0: θέμα του γηπέδου.
1: Γιατί με την προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, ίσως να μην το έβανα, αλλά θα μπορούσαμε όμως να το βάλουμε στη λογοδοσία που θα έπρεπε να γίνει αυτό το μήνα και δεν θα γίνει, θα γίνει σε δύο μήνες, γιατί πήγε από δίμηνο τετράμηνο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα εμείς που φέραμε για συζήτηση ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η ομάδα έχει ανέβει, έχει κάνει μια ιστορική άνοδο στη Β' Εθνική. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε, είναι η τρίτη κατά σειρά, αλλά αυτή τη φορά ήταν ανέλπιστο με τα θέματα που είχε όλη τη χρονιά η ομάδα. Πραγματικά έκανε το ακατόρθωτο, κάτι που δεν το πιστεύανε και οι ίδιοι που λένε πολλές φορές, σιγά σιγά άρχισαν να το πιστεύουν στη διάρκεια της εξέλιξης του πρωταθλήματος και των μπαράζ που γίνανε είτε στον Όμιλο αλλά είτε και με τις ομάδες τις υπόλοιπες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά προϋποθέτουν και κάποια δεδομένα, όπως είναι το γήπεδο. Το γήπεδο θα έπρεπε να έχει, βασικά να σας πω ότι όλες οι αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, το 95% αυτών, δεν έχουν άδεια. Ακόμα και γήπεδα όπως είναι η Καλογρέζα ή το Καραϊσκάκι δεν έχουν άδεια. Σας λέω τώρα 38 ας πούμε παραδείγματα. Άρα όλες αυτές κάθε χρόνο η ΕΠΟ, η εκάστοτε αθλητική αρχή έδινε παρατάσεις για να μονιμοποιήσουν οι Δήμοι τα δημοτικά τους γήπεδα. Και έδινε παρατάσεις ΕΣΑΗ, κάποια στιγμή όμως έφτασε μία απόφαση που λέει ότι το Δεκέμβρη του 24 θα είναι η τελευταία ημερομηνία καταληκτική, έτσι ώστε να νομιμοποιηθούν όλοι οι αθλητικοί χώροι. Ήταν κάτι που το γνώριζαν. Βέβαια και σε αυτό έδωσαν παράταση μέχρι τον Αύγουστο του, μέχρι Δεκέμβρη του 25 και έδωσαν παράταση μέχρι Αύγουστο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Η τελευταία. Ήταν κάτι όμως που αναμενόταν, κάτι το οποίο το ήξερα, αλλά εμείς εδώ δεν πήγαμε να κάνουμε, δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική και να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Εμείς το φέραμε το θέμα γιατί κανείς δεν έλεγε πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, αν θα είναι έτοιμο, τι χρειάζεται και ποιος είναι ο προϋπολογισμός του αυτόν που χρειάζεται. Επί της ουσίας μπορεί να αναλύθηκαν τα θέματα που θα χρειαστεί να φτιαχτούν, αλλά στο διατάφτα είτε πήραμε σαφές απαντήσεις αν θα είναι έτοιμο και πότε και ποιο, ενώ παιδευόμαστε τόσο καιρό, ποιο είναι το κόστος όλων αυτών των εργασιών.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια συζήτηση, τοποθετήθηκε και δια του εκπροσώπου της η ομάδα, γι' αυτό και ακριβώς ότι πάνω στις πλάτες ομάδες δεν μπορεί να παίζεται καμία μικροπολιτική, καμία αντιπαράθεση. Το θέμα ήταν να βρεθεί αυτή η στιγμή λύση. Είτε θέλαμε να εμείς να πούμε ποιος έφταιγε, αν έφταιγε και πότε έφταιγε ο καθένας. Εμείς θέλαμε εδώ και τώρα τι μπορεί να γίνει, τι περνάει από το χέρι το δικό μας και σαν αντιπολίτευση, mm-hmm. πού μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και μια τροποποίηση προϋπολογισμού της τάξης που δεν μάθαμε ακόμα πόσο μπορεί να στοιχήσει, να την ψηφίσουμε όλοι έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, να μην χάσει η ομάδα την ευκαιρία να αγωνιστεί από την αρχή στο γήπεδό της. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Β' Εθνική είναι μια κατηγορία φέτος, δεν είναι δύο ομίλοι, είναι ένας όμιλος και είναι ένας όμιλος από όλη την Ελλάδα. Είναι 18 ομάδες, άρα το όνομα της Ζακύνθου θα ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, της χώρας μας.
0: Πάντως δεν φαίνεται να προλαβαίνουν οι τις προθεσμίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι απαντήσεις που πήραμε, ναι, εμένα πραγματικά με απογοήτευσαν. Mm-hmm. Κάτσαμε να πούμε τι είναι να φτιαχτεί, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλάνο, αυτό εμείς και έχουμε καταλάβει. Καταρχήν εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική, η κριτική θα κάνουμε όταν θα χρειαστεί. Εμείς θέλαμε αυτή τη στιγμή να λυθεί κάτι που όπως φαίνεται, εγώ κρατάω πάντα και μια επιφύλαξη, γιατί πάντα και η ποδοσφαιρική αρχή έχει μια ελαστικότητα, mm-hmm. ως προς τα προαπαιτούμενα, που μπορεί να γίνουν κάποια και κάποια άλλα να γίνουν στην πορεία. Ευελπιστώ σε αυτό, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις για αυτό που φέραμε δεν πήραμε.
0: Δηλαδή εσείς με βάση τις απαντήσεις που πήρατε, γιατί
1: αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, τι πιέσαμε να γίνει, τι πιέσαμε,
0: ναι.
1: Πιέσαμε αυτή τη στιγμή, ναι, να φτιάξουν ένα προϋπολογισμό των εργασιών που πρέπει να γίνουν, να έρθει κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον δούμε αυτό τον προϋπολογισμό, πόσο θα στοιχήσει κατ' εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε μαύρα μετά και οι ίδιοι δεν ξέρουν. Τους ρωτήσαμε αν έχουν κάνει ένα έτσι πρόχειρο, δεν ήξερε κανείς να μας πει τίποτα. Μιλάμε τώρα τόσο καιρό, κανείς δεν ασχολείται και κανείς δεν ξέρει τι θα χρειαστεί. Και όχι μόνο δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα να αρχίσουν τις εργασίες που λέμε, πέρα από τη γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να γίνει, αλλά δεν υπάρχει και ένα τεκμήριο, μια σχετική κοστολόγηση. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την κοστολόγηση να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να την κουβεντιάσουμε, να την εγκρίνουμε, έτσι ώστε αν γίνεται να μπει ο ανάδοχος, ένας εργολάβος, γιατί αυτό θα πάει με απευθείας ανάθεση όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στον παπά το κουτάλι. Δικαιολογημένα ή όχι, ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Mm-hmm. Μας φτάσανε στο παπά του κατάλληλο να πούμε και εμείς ναι, δώστε το με ανάθεση όσο και αν πάει.
0: Ωραία.
1: Αλλά και αυτό να γίνει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο τις πρώτες αγωνιστικές.
0: Αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε Μουζάκη, για να συντάχθει δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς, θέλω τόσα, πρέπει να τεκμηριώσεις και τα χρήματα που θες και που τα θέλεις και για τις εργασίες που το θέλεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε 10 μέρες, μπαίνουμε στον Αύγουστο περίπου. Σε λιγότερο από 10 μέρες. Δεν γίνονται έτσι. Ναι.
1: Όλοι αυτοί ήταν, γι' αυτό σας λέω, είναι η απογοήτευσή μου μεγάλη. Γιατί όλα αυτά πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν στο τραπέζι, ναι, θα μας δίναν κάποιες τέτοιες απαντήσεις, να τους λέμε: ωραία, περάστε αύριο τον προϋπολογισμό, τροποποίηση προϋπολογισμού, βάρτε τα ποσά αυτά, τα εγκρίνουμε, δώστε να τελειώνουμε, να ξεκινήσουμε αύριο τώρα. Έτσι όπως τα ακούσαμε, γιατί πολλή θεωρία ακούσαμε, ξέραμε τι πρέπει να γίνει. Αυτό όμως εμείς δεν θέλουμε να μας πούνε τι πρέπει να γίνει. Εμείς θέλουμε
0: πότε
1: να γίνει.
0: Ναι. Δεν πήρα απάντηση όμως
1: όχι.
0: Πότε θα ξεκινήσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: ότι ελάτε να ελέγξετε για ό,τι είναι αδειοδοτημένα.
1: Δύσκολα όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί, εάν ξεκινήσουν οι εργασίες, να μας δώσουν, επειδή είμαστε νεοσύστατος.
1: Ναι.
0: Νεοσύστατη ομάδα στη Β' Εθνική, να μας δώσουν και κάποια παράταση, άντε να πάμε στις 15 μέρες, 10. Mm-hmm. Αλλά και πάλι πρέπει να τρέξουμε με ρυθμούς...
1: Ναι.
0: Δηλαδή με ρυθμούς απίστευτους.
1: Οι αγώνες όμως για το κύπελο ξεκινούν πιο νωρίς.
0: Τους έχουμε ξεχάσει αυτόν.
1: Αυτό το
0: μακάρι, μακάρι δηλαδή, και εμείς λένε εδώ, μακάρι να μην κληρωθεί η Ζάκυνθος μέσα, γιατί αν κληρωθεί θα χρειαστεί υποχρεωτικά να πάει να παίξει σε κάποιο άλλο γήπεδο εκτός Ζάκυνθου. Εάν κληρωθεί να παίξει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να παρακαλάμε να είναι έτοιμος στις αρχές του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στην Αθήνα είπατε εσείς ότι θα το
0: δεν
1: καλύτερο δυνατό.
0: Κοιτάξτε, το καλύτερο δυνατό που ψάχνει η ομάδα Αθήνα είναι, ναι. Όντως. Γιατί έχει πολλούς Ζακυνθινούς εκεί. Mm-hmm. Ξέρετε όμως, με όλα αυτά που γίνονται και με την κερκίδα που δεν έχουν πάρει ακόμα δείγματα. Γράφτηκε, υπόθηκε και γράφτηκε ότι έχουν πάρει δείγματα από την κερκίδα. Έχουν πάρει δείγματα από 10 μέρη από τη νέα κερκίδα που θα μπορούσαν να έχουν βγει τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δεν μπορούν, δεν έχουν πάρει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, θα σας πω εκεί, και θα έρθουν 24 του μήνους τώρα σε 3 μέρες να πάρουν δείγματα από τη νέα κερκίδα για να πάνε νάντα στο εργαστήριο να τα δουν, έτσι ώστε να αποφαθούν για την έγκριση και την ικανότητα της κερκίδας, που από εκεί ξεκινάνε και όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Δύσκολα υπάρχουν τα πράγματα, κύριε Μουζάκη.
0: Πολύ δύσκολα, δηλαδή απαντήσεις που πήραμε ήταν... σαν να είχαμε κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση εδώ και 2,5 μήνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που τελείωνε το πρωτάθλημα, αν κάναμε κάποιες ερωτήσεις, αυτά ακριβώς θα παίρναμε.
1: Μάλιστα. Εκεί τώρα, εσείς πραγματικά τώρα με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει ο χρόνος να γίνει κάτι? Δεν νομίζω.
0: Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου θέλω να είμαι αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βρεθεί και να οριστικοποιηθεί ότι η ομάδα δεν θα παίξει, εγώ ευελπιστώ ότι κάτι ίσως μπορεί να γίνει, είτε για θέμα παράτασης, είτε να βρεθεί αυτός που είναι να το αναλάβει, γιατί υπόθηκε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια κτίρια, να σας πω έτσι, μπούθι λέγονται κάπως έτσι, ας πούμε, έχουν μια ονομασία,
1: ναι,
0: τα οποία τα αγοράζουν και καλύπτουν κάποια τετραγωνικά που πρέπει να δικαιολογήσει ο Δήμος, δηλαδή η δόμηση του γηπέδου, να δικαιολογήσει κάποια τετραγωνικά που πρέπει να υπάρχουν. Αυτά είναι έτοιμα που αγοράζονται. Αυτά όμως δεν έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα τα τετραγωνικά που θέλουμε εμείς.
1: Αυτά θα μπουν μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτά θα μπουν ακριβώς δίπλα από τις κερκίδες. Θα μπουν δίπλα από τις κερκίδες, ναι, που θα είναι σαν ιατρία αυτά.
1: Α, μάλιστα, και είναι για τα ιατρία που λέμε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πάνω από εκεί θα φτιαχτούν τα θεωρία.
1: Τα πάνω
0: θεωρία
1: από
0: για τους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό λένε ότι ψάχνουν, δεν έχουν βρει κατάλληλα με τα τετραγωνικά που θέλουν. Αναμένουμε και αυτά τώρα.
1: Αυτά τα ψάχνει
0: όλα αυτά,
1: ποιος,
0: έτοιμα,
1: ο Δήμος, τα ψάχνει τα...
0: Ναι, τα ψάχνει ο Δήμος να τα αγοράσει. Ναι.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι όμως θέματα τα οποία φτάσαμε στο διατάφτα. Να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις τώρα 21 Ιουλίου, κάποιες εξηγήσεις που δεν σε ησυχάζουν ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενώ θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να έχει γίνει από την ημέρα που η ομάδα... τελείωσε τον τελευταίο αγώνα και είχε ανέβει Β' Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 2 μήνες. Όμως δεν το πάμε εμείς. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Κριτική όταν είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο κύριος Γκλαβάς ανέφερε πολλά πράγματα, το τι έγινε. Δεν θέλουμε να το πάμε, γιατί και την κερκίδα θα μπορούσε να έχει νομιμοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια, που είναι δημοτική αρχή. Ο φάκελος υπήρχε, θα μπορούσαν, γιατί πάνω στο φάκελο που είχε φτιάξει η δημοτική αρχή Αρετάκη, πάνω σε αυτόν βασίστηκαν τώρα και συμπληρώνουν κάποια χαρτιά, θα μπορούσε εδώ και 2 χρόνια να την είχαν κάνει, να και αδειοδοτηθεί τουλάχιστον η κερκίδα και να μην χρειαζόταν όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που καθυστερούμε από την κερκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Να προχωρούσαν τα επόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλουμε όμως να φτάσουμε εκεί. Εμείς πάμε τώρα το διατάφτα, τι πρέπει να γίνει και πώς. Όταν θα γίνει κριτική, θα γίνει όταν πρέπει.

0: και τι θα υποθεί. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, να μην επεκταθούμε στα άλλα θέματα και για το θέμα.
0: Και όλα
1: το...
0: αυτά τα κάνουμε γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι υπεράνω όλο. Δεν είναι για μικροπολιτική. Είναι ομάδα όλου του νησιού. Είναι ομάδα που είναι εξωστρέφεια και αντιπροσωπεύει όλο το νησί. Είναι η μεγάλη ομάδα. Και όπως είπε ο κύριος Γκλαβάς, αν συμφωνούμε και είμαστε σύμφωνοι με το ότι στηρίζουμε μία ανώνυμος εταιρεία, γιατί η ομάδα έγινε ανώνυμος εταιρεία, ΑΡΠΑ, έτσι έπρεπε να γίνει. Για την ομάδα της Ζακύνθου, είτε ΑΕ είναι, είτε ΩΕ είναι, είτε ΕΕ είναι, είτε είχε, πάντα θα είμαστε μαζί της, γιατί είναι αυτή και μόνη. Είναι αυτή και μόνη, και ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε δίπλα της, τουλάχιστον εμείς, για να το προσφέρουμε.
1: Τουλάχιστον εδώ δεν χωρούν έτσι
0: αντιπαραθέσεις. Δεν υπάρχουν, ο καθένας έχει την αντίληψή του και την προσωπική του άποψη, και έτσι πορευόμαστε στη ζωή μας και κρινόμαστε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άλλα τα θέματα. Ας αφήσουμε να περάσει, δηλαδή εννοώ για την αποκομιδή και των σκουπιδιών και αυτά.
0: Αυτά έχουμε, έχουμε.
1: Έχει
0: να
1: ξεκινήσει
0: πούμε,
1: από την Κυριακή, έτσι.
0: Ναι. Κάναμε μια ερώτηση βέβαια στη Δημοτική Αρχή. Πότε θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μόνο στη Δημοτική, εννοεί τα λαγανά, αλλά εμείς πληρώνουμε κανονικά για όλη τη Ζάκυνθο.
1: Υπάρχει και αυτή η απορία από τον κόσμο για να είμαι
0: ειλικρινή. Όχι, σαφές.
1: Θα ήθελα, ακούστε, ένα λεπτάκι, θα ήθελα τις επόμενες ημέρες να έχω εδώ τον κύριο Γιακουμέλο, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και είναι στο αντικείμενό του. Η απορία του κόσμου είναι ότι αφού ανέλαβε ένας ιδιώτης, με συγχωρείτε, την αποκομιδή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει μόνο από το Δήμο Λαγανά και να μην έχουμε για όλο το νησί.
0: Η δικαιολογία του Δημάρχου ήταν ότι είναι η δικαιολογία του Δημάρχου στην ερώτηση που κάναμε σαν παράταξη είναι ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό, έγινε πρώτη φορά, ξεκινάμε από ένα Δήμο και θα πηγαίνουμε σταδιακά σε κάθε Δήμο, θα μπαίνει και άλλο ένα.
1: Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι πρώτη φορά,
0: έγινε και πέρυσι, άρα δεν είναι πρώτη φορά. Και ο ιδιώτης που ανέλαβε γνωρίζει
1: είναι
0: τα καθέκαστα, γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και θα έπρεπε να ήταν πανέτοιμος έτσι να αναλάβει από την επόμενη μέρα όλη τη Ζάκυνθο. Βέβαια είπε ότι θα είναι αυτή η σταδιακή ενσωμάτωση όλη τη Ζάκυνθο, θα είναι μέσα σε 10 μέρες. Είδομεν και εμείς, περιμένουμε να το δούμε αυτό, να δούμε πώς θα κυλήσει, εντάξει, άντε να είμαστε συγκαταβατικοί αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και το διατάφτα. Το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πρίσμα. 90.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα εγώ...
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Περιέγραψε με μελανά, θα έλεγα, χρώματα τις εξελίξεις που έχουμε εκεί για το θέμα του σταδίου. Θα δούμε πάντως, ας δώσουμε και ένα περιθώριο και στη Δημοτική Αρχή, μήπως κινητοποιηθεί και φτιάξει κάποια πράγματα εκεί. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση τελευταία στιγμής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολημών Πουνεντέζη, όπου ανακοινώνουν ότι το προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής αναβάλλεται λόγω πένθους. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του εφημέριου κάτω Βολημών, πατέρα Γεωργίου Γιαννούλη, όπου η εκδημία του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη εκεί στο χωριό και στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, αναβάλλεται λοιπόν το καθιερωμένο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δεν θα γίνει το πανηγύρι λόγω πένθους.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να,

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύση Ακτύπη. Εχτές συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την παρακολουθήσαμε και εμείς στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Ακτύπη, να ξεκινήσουμε. Καλό μεσημέρι. Σας εύχομαι. Είσαστε στη Ζάκυνθο ή στην Αθήνα?
1: Όχι, όχι, είμαι εκτός. Είσαστε... Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς τους Ζακυνθινούς. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, έδωσε σήμα για εκλογές το 2027 ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες τις οποίες είχαμε και μαζί, ότι ο Πρωθυπουργός κινείται πάντα θεσμικά, δεν παρακολουθεί όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τα συμφέροντα, κοιτάει το συμφέρον της χώρας και θεωρώ ότι αυτό τουλάχιστον έχει πει. Αν τώρα οι συνθήκες οτιδήποτε άλλο αλλάζουν, αλλά εκεί όμως είναι η άποψή του, την οποία τη λέει τώρα πάρα πολύ καιρό σε όλες τις συνεντεύξεις του, σε όλες τις τοποθετήσεις του, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια παραφιλολογία όσον αφορά για την ημερομηνία των εκλογών, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα πει την ημερομηνία και αυτός μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέει είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι όσοι θέλουν να λένε ότι αυτά τα οποία εξαγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ή τα έργα τα οποία είναι σε ετοιμότητα για να ξεκινήσουν, ότι δεν είναι μια προεκλογική αν θέλετε καμπάνια, αλλά είναι τα έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία είχαν προγραμματιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν να εκτελεστούν μέσα σε αυτή τη χρονιά και βέβαια ο σχεδιασμός θα συνεχιστεί και για μέσα το 2027.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση και αυτό που σας είπε σε εσάς τους βουλευτές, ότι μπορεί οι εκλογές να γίνουν το 2027, αλλά δουλεύουμε σαν να έχουμε τις εκλογές αύριο, ότι έχουμε ξεκινήσει
1: βεβαίως
0: την πολύ και τη σοβαρή
1: βεβαίως
0: δουλειά, ο καθένας βεβαίως βέβαια στον τόπο του.
1: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια τεράστια δουλειά σε έργο και με το Ταμείο Ανάκαμψης, με έργα τα οποία έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν την μορφή της χώρας μας, όπως και στη Ζάκυνθο, μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών των μια πολύ μεγάλη αν θέλετε γκάμα έργων και χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει έρθει και στην χώρα, και στην περιοχή τη δικιά μας, και τα έργα τα οποία θα γίνουν όσον αφορά το νερό, την αποχέτευση αλλά ταυτόχρονα το ναυάγιο, τα αξιοθέατα, τις υποδομές μας όσον αφορά την παραλία του Αργασίου, όλα αυτά τα έργα θα αλλάξουν τη μορφή του τόπου μας αλλά θα βοηθήσουν και τις υποδομές και την ανάπτυξη του νησιού μας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν το πόσο αλλάζουν πραγματικά τη ζωή μας μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Θα δούμε πραγματικά διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που τίποτα δεν έγινε στον τόπο μας. Κανένα χρηματοδότηση δεν ήρθε, κανένα έργο δεν ξεκίνησε, ούτε μελέτες δεν υπήρχαν. Όλα σχεδιάστηκαν, όλα προγραμματίστηκαν από το 19 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο βέβαια το οποίο υπόθηκε ήταν ότι δυστυχώς είχαμε παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό επίπεδο, με το να στείλει στα μανταλάκια 13 συναδέλφους βουλευτές για να οι 7 τελικά να απαλλαγούν και οι άλλοι να είναι πλέον υποτίθεται κατηγορούμενοι για 13.000 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για το τι ακριβώς έχει γίνει με το θέμα της σκανδαλολογίας. Είναι η ίδια ιστορία την οποία εφευρίσκουν κάθε φορά, επειδή δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν τίποτα να πούνε για τον τόπο, για τη χώρα, να λένε μια τεράστια σκανδαλολογία και σκανδαλολογία για να μπορούν να αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πληρώσει και στο παρελθόν και θέλει μεγάλη προσοχή για να μην το πληρώσουμε και στο μέλλον.
0: Δηλαδή
1: μήπως,
0: εσείς,
1: δεν έγινε, μήπως δεν έγινε και το ίδιο και στο δικό μου, για τη δικιά μου την περίπτωση, που ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα δεν υφίσταται πλέον, παραιτήθηκαν οι κύριοι αυτοί από ό,τι διάβασα στις ανακοινώσεις τους.
0: Για το ΠΚΠ,
1: δεν ήταν οι οποίοι, για τον ΠΚΠ που έβγαλαν ότι εγώ χωρίς να έχω καμία σχέση ότι με, για κουμπάρους και για όλα αυτά. Είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες συνεχώς, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στον τόπο, δεν έχουν πολιτική άποψη, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λασπώνουν, να λασπολογούν και να δολοφονούν τους χαρακτήρες του κόσμου και των πολιτικών. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να ξέρετε ότι εδώ θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί νομίζω ότι η δικαιοσύνη αργεί, αλλά στο τέλος αποδίδει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
0: Δηλαδή,
1: και όλα θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση που ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα
1: έπρεπε να είναι πιο,
0: δεν ήταν αμερόληπτη, δεν ήταν καλή.
1: Κοιτάξτε, έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, ώστε οι υποθέσεις οι οποίες έρχονται και αφορούν πολιτικά πρόσωπα να είναι πιο δεμένες. Δεν μπορεί να είναι στα μανταλάκια για να μας λένε. Είδατε τοποθετήσεις όταν πιάστηκαν αυτοί οι οποίοι ήταν για τη Μαρφίν και αυτοί οι οποίοι πιάστηκαν για τις Νέστορα τη δολοφονία, ότι αμέσως είπαν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά δεν δέχτηκαν όμως σε καμία περίπτωση αυτοί οι υποτίθεμενοι αριστεροί, δεν δέχτηκαν σε καμία περίπτωση το τεκμήριο της αθωότητας για τους 13 συναδέλφους μας, οι οποίοι ήταν μια, αν θέλετε, άποψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χωρίς να είναι δεμένη από πουθενά, το είπαμε και από τότε, αλλά δεν έδωσαν τεκμήριο αθωότητας στους 13 βουλευτές. Τους μας είπαν ότι είμαστε μια ομάδα καταζητούμενων, ότι είμαστε υπόδικη κοινοβουλευτική ομάδα, και τι δεν είπαν, και τι δεν είπαν αυτοί. Όμως βρήκαν οι ευαίσθητοι αριστεροί το τεκμήριο της αθωότητας για τους δολοφόνους. Καταλάβατε, αυτή είναι η όλη ιστορία. Και υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις τεκμήρια αθωότητας. Για τους δικούς μας δεν υπάρχουν τεκμήρια αθωότητας.
0: Ναι. Πώς κρίνετε την τη διάλυση του... Στη διάλυση είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά θα σας πω κάτι τώρα. Αυτό τι θέλει πολλή ανάλυση. Ας καταλάβει ο κόσμος τελικά τι πάει να κάνει, και ας καταλάβουν τελικά ότι η μόνη παράταξη η οποία έχει μια εμπιστοσύνη και μια, αν θέλετε, κανονικότητα στον τόπο είναι μόνο Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι περιμένουν, ότι διαλύσανε ένα κόμμα, πηδήξαν από το παράθυρο, πρώτα ο αρχηγός τους και μετά τους διαλέγει έναν-έναν από τον εξώστη, τους έβαλε και διάλυσαν το κόμμα και είναι απ' έξω από την αμαλία και περιμένουν κλαίγοντας για να τους πάρει στο κόμμα ο ένας και μοναδικός. Αυτός κανονίζει τα πάντα, μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, αυτός κανονίζει ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, ποιον θα πάρει, ποιον θα διαγράψει, ποιος του κάνει, ποιος δεν του κάνει, και θεωρείται ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει ξανά το μια τη χώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Απλώς τα πρωτοκλασσάτα στελέχη τους δεν βάζουν μέσα για να μην θυμούνται το τι κάνανε το προηγούμενο διάστημα που κυβερνήσαμε τη χώρα και προσπάθησαν να την καταστρέψουν. Γιατί κοίταξαν να την καταστρέψουν τη χώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα βράχια την πηγαίνανε. Τώρα λοιπόν, για να μην θυμούνται, όλους αυτούς δεν τους βάζει μέσα στο κόμμα, βάζει τα δευτεροκλασσάτα στελέχη του, τα οποία δεν τους ξέρει η κοινωνία, αλλά είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι που κυβερνήσανε τότε, οι ίδιοι που θέλουν ξανά να επανέλθουν για να πάνε τη χώρα, ό,τι δεν ολοκλήρωσαν τότε, να την καταστρέψουν στη δεύτερη φάση της. Ας είναι προσεκτικοί λοιπόν οι συμπολίτες μας και οι Έλληνες, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα δεν σηκώνει άλλο περιπέτειες εκείνες που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και καλό είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς πού πιστεύετε ότι, και συγκεκριμένα εσείς αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές της παράταξης, πρέπει να ρίξετε βάρος και να είσαστε προσεκτικοί μέχρι τις εκλογές? Να πούμε για εσάς στην καθημερινότητα.
1: Να επικοινωνήσουμε το έργο μας και, και να πούμε ότι και κεντρικά πολιτικά πήραμε σημαντικές αποφάσεις για να βοηθήσουμε τον κόσμο, τους αδύναμους, τη μεσαία τάξη, πράγμα που καταστράφηκε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, δεν λέμε φανφάρες, ούτε υποκύπτουμε, αν θέλετε, στην παροχολογία την οποία έχει εξαπολύσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα Ελλάς, χωρίς να ξέρουν το τι ακριβώς λένε και το τι είναι πραγματικά, δηλαδή αυτά τα οποία αν διαβάσετε, μιλάμε, θέλουμε μια συνέντευξη μιας μέρας, αυτά τα οποία λένε. Εδώ είπαν για εισιτήρια ελεύθερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και μετά είπαν ναι μωρέ, εντάξει, λέει, δεν πειράζει, ήταν πάνω, λέει, δεν θυμάμαι πώς το είπανε, ότι δηλαδή το είπαμε και εκείνο δεν το είχε τίποτα. Δηλαδή μιλάμε, αυτό είναι κόμμα σοβαρό για να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου, ενώ φορολόγησαν το 99%. Ναι, ναι, ενώ φορολόγησαν το 99% όταν ήρθαν των μικρομεσαίων και των φτωχών. Και εκείνο το οποίο βγήκε και από το ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίασε ο Sky και το οποίο δεν το ξέρει κανένας και τον έφερε και ο Πρωθυπουργός εχθές, μάθαμε ότι του έγινε πρόταση από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, και αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, φορολόγησε τη μεσαία τάξη για 350 50
0: αυτό
1: εκατομμύρια.
0: Αυτό το είπε αυτή ήταν ο Γιούνκερ στο
1: ο Γιούνκερ. Βέβαια. Yeah. Και εμείς δεν το ξέραμε και το μάθαμε τώρα ότι του έγινε πρόταση για τους εφοπλιστές και προτίμησε να φορολογήσει τη μικρομεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτά προσέξουμε λιγάκι. Νομίζω ότι δείχνουν ένα στίγμα για το που θέλουν να ξαναπάνε τη χώρα όλοι αυτοί οι άπειροι και ανίκανοι για να κυβερνήσουν. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς προσωπικά εδώ στο νησί έχουν δρομολογηθεί αρκετά έτσι πράγματα, το ναυάγιο, η παραλία του Αργασίου.
1: Η παραλία του Αργασίου, ναι. Η εκβάθιση του λιμανιού είναι το εργατικό κέντρο το οποίο ναι. Και αυτό θα ξεκινήσει, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, είναι όλα αυτά τα έργα τα οποία τα έχουμε πει και τα οποία θα ξεκινήσουν και θα τα δούμε μπροστά μας. Ολοκληρώθηκε το κέντρο υγείας της Καλυθέας.
0: Γνωρίζετε πότε θα γίνουν εγγένεια εκεί στο κέντρο υγείας.
1: Περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο για να έρθουν και ο καινούργιος εξοπλισμός με γραφεία και έπιπλα και από εκεί και πέρα να γίνουν και τα εγγένεια.
0: Ωραία. Θα είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Θα δούμε τώρα. Δεν
0: λέγεται ότι θα είναι υπουργός.
1: Δεν το ξέρω. Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Κατόπιν συζήτησης με τον βουλευτή γίνονται όλα, με όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι κουβέντες οι οποίες γίνονται και οι οποίες δεν έχουν καμιά αν θέλετε σοβαρότητα και δεν νομίζω ότι πρέπει να τις ακούτε. Η συζήτηση η οποία θα γίνει για το ποιος θα έρθει και αν θα έρθουν για τα εγγένεια υπουργοί και ποιοι θα έρθουν είναι συζήτηση η οποία θα γίνει μεταξύ του τοπικού βουλευτή και της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
0: Γνωρίζετε για τα άτομα που θα απαρτήσουν επικεφαλής εσάς βέβαια το ψηφοδέλτιο εδώ της Νέας
1: Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να μπει στα ψηφοδέλτια μας. Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δοθούν ονόματα.
0: Αυτό είναι θετικό ότι υπάρχουν πολλά άτομα
1: βέβαια.
0: Με πολύ καλά βιογραφικά.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα με επιλέξουν από κεντρικά την παράταξη τους καταλληλότερους για να είναι το ψηφοδελτίο μας ένα ισχυρό και καλό ψηφοδελτίο.
0: Οπότε κύριε Βουλευτά, πολλή δουλειά, έτσι έδωσε το παρασύρθημα.
1: Δουλειά,
0: προσοχή. Σεμνότητα μάλλον, να μην πάμε στα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά χρειάζεται σεμνότητα. Έτσι. Και όχι έπαρση και αλαζονία και δουλειά. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι. Εμείς θα θέλουμε να τα πούμε κάποια στιγμή και αναλυτικά, γιατί είναι πάρα πολλά έργα τα οποία θα ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Και καλό είναι να γίνει μια εκτενής, αν θέλετε.
0: Παρακαλώ, όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή.
1: Όλων αυτών των έργων τα οποία έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουν αφήσει τώρα τελευταία τα θέματα των έργων, γιατί από ό,τι φαίνεται όταν τα έβγαζαν απέτυχαν να οικοδομήσουν αν θέλετε πολιτικά. Εκείνο το οποίο έκαναν τώρα έχουν πιάσει το νοσοκομείο για να το εξοντώσουν και αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνετε εκεί πηγαίνουν. Ναι, το εξοντώσουν και αυτό. Από εκεί και πέρα θα τα πούμε όμως αναλυτικά κάποια στιγμή και για το θέμα του νοσοκομείου, όπως θα έχω πει και για το ζήτημα της παιδιατρικής, που η μία παιδίατρος πήρε την αναρωτική άδεια χωρίς να ενημερώσει ενώ εφημέρευε. Ναι. Πήρε αναρωτική άδεια από τη Θεσσαλονίκη, ήταν στη Θεσσαλονίκη ενώ εφημέρευε. Και πήρε αναρωτική άδεια. Και την καλύπτουν όλοι. Ο σύλλογος των γιατρών, του συνδικαλιστικού του όργανου, το οποίο αν είναι δυνατόν, ακόμα και αν έχει αρρωστήσει, να είσαι στη Θεσσαλονίκη, να παίρνεις από συγγενικό σου πρόσωπο που είναι εκεί πέρα να παίρνουμε αναρωτικές άδειες και στο τέλος να θέλουμε και στο τέλος πραγματικά ένα μήνα αναρωτική άδεια και να την παίρνουμε από εκεί και να μην ενημερώνουμε ότι έχουμε πάρει και αναρωτική άδεια και να μένει το νοσοκομείο ακάλυπτο την ημέρα που έχεις εσύ εφημερία. Αυτά τα ωραία γίνονται στη Ζάκυνθο και κάποιοι παίζουν παιχνίδια με το νοσοκομείο πολιτικά. Θα τα δούμε όμως μπροστά. Όσο οι Ζακυνθινοί ασχολούνται με την κυβέρνηση και με τον βουλευτή για το θέμα του νοσοκομείου και δεν αν θέλετε εναντιώνονται στις μεθοδεύσεις κάποιων για να διαλύσουν το νοσοκομείο, θα το δουν μπροστά τους όσον αφορά το θέμα της υγείας. Εγώ αυτό έχω να πω και ο νόητο και ο καθένας να με πάρει τις ευθύνες
0: τώρα, για αυτό το οποίο λέω. Υπάρχει ο παιδίατρος που είχε αντικαταστήσει την γιατρό, η οποία γίνεται, η ΕΔΕ υπάρχει ακόμη σε...
1: Λένε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή να φέρουμε γιατρούς, φέρνουμε γιατρούς και να αντικαταστήσουμε με την συνάδελφο η οποία έχει φύγει. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και με την γιατρό η οποία είναι μέσα, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αναρωτικές άδειες, φεύγει με αναρωτικές άδειες, οι οποίες και μάλιστα νοσηλεύονται και παιδιά μέσα και τα αφήνουμε και φεύγουν.
0: Ωραία,
1: τι να πούμε, είναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι, ο καθένας καταλαβαίνει μάλιστα τι θέλω να πω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Νομίζω ζημιά θα κάνω, παρά θα βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο θέλω να πω. Εγώ μια απογοήτευση έχω για την όλη ιστορία σε αυτό το θέμα, ότι κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια με το νοσοκομείο και έχουν τις πλάτες ορισμένων για να τα παίζουν όλα τα παιχνίδια και οι ζακυνθινοί αντί να βλέπουν αυτά. Με πιθανόν κάποια στιγμή οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά δεν το κάνουν εσκεμμένα, πρέπει να το καταλάβουν όμως ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι όλο θέμα.
0: Τώρα στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική, όταν
1: κοιτάμε να φέρουμε με κάποιους γιατρούς για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει για την προηγούμενη.
1: Όχι, έχει τελειώσει, δεν το ξέρω. Αυτό είναι ερωτήσει τη δίκη του νοσοκομείου, δεν τα παρακολουθώ. Μάλιστα.
0: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Θα τα πούμε. Ωραία, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε σε μία έτσι απόφαση σταθμός που αφορά τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα για όποιον διαθέτει διαμέρισμα και θέλει να το κάνει, να το αξιοποιήσει με αυτή την χρήση. Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, δεν θα μπορείς να νοικιάζεις το διαμέρισμά σου. Είναι μια ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας, και επέβαλε διακοπή χρήση σε μια ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Υπάρχει δηλαδή προδεδικασμένο. Έτσι λοιπόν η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον ομολογία και για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς μάλιστα κρίθηκε ότι η οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται εν της πράγμασης σε τουριστικά καταλήμματα. Έτσι λοιπόν, διαμερίσματα σε μια διαχειρίστρια πολυκατοικίας της Αθήνας, και η οποία ήταν και παράλληλα ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, προσέφηκε στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι κατά παράβαση του κανονισμού και της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος το περσινό καλοκαίρι καταχώρησε σε ιστοσελίδα ότι το διαμέρισμά της διατίθεται ως τουριστικό κατάλημα με το σύστημα το γνωστό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακόμη η διαχειρίστρια επισήμανε ότι οι πελάτες του Airbnb σε καθημερινή βάση κάναν φασαρία κατά την παραμονή τους στο διαμέρισμα. Φασαρία έκανα και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ακόμη και για τις ώρες κοινής ησυχίας, ενώ προέβαινε και σε ενέργειες που σχετιζόταν με τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και προκαλούσαν και φθορές όταν ερχόταν μεθυσμένοι το βράδυ στα καταλήμματά τους. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσοχή, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο αν διαθέτετε, αν έχετε διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και θέλετε το καλοκαίρι να φύγετε από το διαμέρισμά σας και να το διαθέσετε σε Airbnb. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνούν και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Who doesn't understand pain?
9: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και...
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Πριν από λίγο, μια μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Επίδαυρο και η αγροτοδασική έκταση στο χωριό Αδάμι. Ενώ επιχειρούν 60 πυροσβέστες, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σιγά-σιγά έχουν ξεκινήσει και οι φωτιές του καλοκαιριού. Να προσέχουμε και εδώ στο νησί μας. Δεν έχουμε απομείνει πολύ λίγα δάση, να μην τα κάψουμε και αυτά που έχουν βγει, ειδικά εκεί στα ορεινά. Υπάρχουν πολλοί έτσι πευκάκια που έχουν ξαναφυτρώσει, είναι σε ένα έτσι πολύ ωραίο ύψος. Μακάρι να μην έχουμε κάποια μεγάλη φωτιά φέτος και καούν και αυτά που πραγματικά βλέπουμε. Ολόκληρες περιοχές που είχαν καεί τα προηγούμενα χρόνια να έχουν πρασινίσει ξανά. Ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Ευχαριστούμε έτσι τη φύση που μας δίνει αυτή την ομορφιά. Και να ξέρω ότι βοηθάει και η υγρασία που έχουμε εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία δημοσκόπηση της Interview. Στο 26,8 είναι Νέα Δημοκρατία, σταθερά δεύτερη Ελλάς, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, ενώ υποχωρεί στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού έφτασε στο 5,3%. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελλάς. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνοντας το ποσοστό 26,8, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,1, ακολουθούμενη από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 8,9 και το ΚΚΕ με 5,9. Το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 78% το αποκλεί. Οι πολίτες εκφράζουν, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά κόμματα και τη Βουλή, με τον με τον Πρωθυπουργό να συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνη στο 62%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για την διακυβέρνηση με 29,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ισοβαθμεί με την απάντηση κανένα στο 16,6%. Αυτά λοιπόν έχουμε και μία άλλη έτσι, όχι με συγχωρείτε για αυτή την δημοσκόπηση. Συνέχεια από εδώ και πέρα θα δούμε να υπάρχουν πάρα πολλές έτσι δημοσκοπήσεις. Τώρα όλες δείχνουν περίπου τα ίδια ποσοστά. Λοιπόν, αυτά έχουμε σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ακούσαμε και πριν τον βουλευτή, τον κύριο Αχτύπη, μας ανέλησε τι ακριβώς υπόθηκε χτες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δουλειά, είπε ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές του, σαν να είναι αύριο εκλογές, έτσι τους είπε, σοβαρότητα και όχι έτσι υπεροψία και ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουμε από, σας είπαμε το πρωί για το περιστατικό εκείνο στην Ακρόπολη, όπου ένας 60χρονος άστεγος, λένε ότι είναι, επιχείρησε να σφάξει μία γυναίκα. Ήταν ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών που είχαν επισκεφθεί νωρίς το πρωί, επειδή κάνει και πολύ λίγη ζέστη, δεν έχει ξεκινήσει η υψηλή θερμοκρασία. Ήθελε να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο. Επιτέθηκε στο ζευγάρι, τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα, αλλά πάρα πολύ σοβαρά τον άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος είπε ότι στη συνέντευξη ότι δεν έχω αγωνίες να γίνω πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έρθουμε δεύτεροι δεν μπαίνουμε στην κυβέρνηση. Δηλαδή αν έρθουν τρίτοι όμως θα μπουν στην κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ο βουλευτής άνοιξε τα χαρτιά του. Τόνισε ότι μερίδιο ευθύνης για το αποτέλεσμα έχουμε όλοι ανάλογα με τη θέση μας, εννοεί το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης θεωρείται φαβορή. Είναι ένας που παίζει πάρα πολύ το όνομά του για την επόμενη μέρα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η κατάταξη και το ποσοστό που θα πάρουμε στις εκλογές έχουν την αξία τους, τόνισε ο κύριος Χριστοδουλάκης, ενώ η παράταξη δεν έχει ανάγκη από στρατηγούς αλλά και από στρατιώτες. Ξεκαθάρισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει στη δεύτερη θέση, τόνισε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές για να διασφαλίσει την εκπροσώπηση του δημοκρατικού ακροατηρίου, και εμείς λέμε ότι εάν έρθει στη τρίτη θέση, τι θα γίνει, θα συνεργαστεί με κάποιο από τα άλλα κόμματα, θα δούμε λοιπόν. Πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι η ημερομηνία των εκλογών δεν θα είναι πάρα πολύ μακριά και σύμφωνα με τις αναλύσεις που διαβάζουμε, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο πόλεμος κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση και δούμε ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ακριβένουν και όλο περισσότερο τα πράγματα, ίσως και ο Πρωθυπουργός σκεφτεί να δώσει μια διαφορετική ημερομηνία, μια διαφορετική ημερομηνία των εκλογών.

Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό. Για ένα ιδιαίτερα ο θερμό διήμερο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα, αύριο θα είναι έτσι η τελευταία μέρα. Σήμερα, για σήμερα λένε για την κορύφωση της θερμοκρασίας, όμως τις επόμενες ημέρες αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και εμφάνιση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες προγνώσεις, από την Τετάρτη η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί σιγά σιγά. Την Πέμπτη στα επιρροτικά η θερμοκρασία

Παρασκευή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μια νέα διαταραχή που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, η οποία αναμένεται να φέρει βροχές, καταιγίδες, περισσότερο όμως στα κεντρικά και στα βόρεια της χώρας. Να δούμε λοιπόν, δεν έχουμε και πολλές ημέρες, υπομονή. Ζέστη είναι, θα περάσει, δεν είναι όπως πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια που πραγματικά είχαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και εδώ η κατάσταση επιδεινώνεται και με την υγρασία. Το βράδυ πραγματικά μετά τις 8 η ώρα έχει πάρα πολύ υγρασία, ιδιαίτερα στην πόλη της Ζακύθου. Είναι ανυπόφορη κατάσταση και αυτό μας κάνει να νομίζουμε ότι η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς Κελσίου. Ο τουρισμός καλά κρατεί. Έχουν μπει και αρκετοί Έλληνες τουρίστες, έχουμε δει και αρκετούς Ιταλούς. Σιγά σιγά η πόλη το βράδυ αποκτάει ζωή, και μια και μιλάμε για ζωή στην πόλη, χαμός έγινε χτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κυρίες και κύριοι, έγινε ένας χαμός εκεί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Την πλατεία εκεί επισκέφτηκε με την παρέα του ο Αργυρός. Έχει έρθει με ένα ωραίο σκάφος, δεν ξέρουμε, παραμένει σήμερα στο λιμάνι με την οικογένειά του, από την Πύλο απέναντι, όπου εκεί έδωσε μια συναυλία και έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το νησί μας για να επισκεφτεί κάποιους φίλους εδώ στο νησί που έχουν ένα καφέ στο κέντρο της πόλης. Χαμός έγινε, μαζεύτηκε κόσμος, όλοι προσπαθούσαν να φωτογραφηθούν με τον κύριο Αργυρό, να πάρουν αυτόγραφα. Ήταν γύρω στις 12 η ώρα, 12 με 1 το βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει και σήμερα στο νησί μας, αλλά ήταν έτσι μια ωραία ευχάριστη έκπληξη για τους Έλληνες, γιατί ξένοι δεν τον ξέρουν, για τους Έλληνες εδώ και τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες.

0: τηλέφωνο. Εννιά φορές στις δέκα είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις. Αυτή τη φορά αφορούν την Γκιόστρα. Τον τίτλο του νικητή κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Γκιόστρα της Ζακύνθου στην Ευρωπαϊκή Γκιόστρα που παραδοσιακά λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στη Σουλμόνα της Ιταλίας. Η φετινή διοργάνωση είχε πλούσιο θέαμα, παράδοση αλλά και σημαντικές καινοτομίες στα αγωνίσματα, καθώς παρουσιάστηκε μια νέα μορφή μεσαιωνικής κονταρομαχίας, στο πλαίσιο της οποίας δύο υπότες αναμετρήθηκαν αντικριστά οπλισμένοι με λόγχες. Πραγματικά για άλλη μια φορά ξεχώρισε η δικιά μας Γκιόστρα και κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του νικητή. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στα παιδιά εκεί. Παραδοσιακά αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε καλοκαίρι στη Σουλμόνα της Ιταλίας. Το λάβαρο τώρα που κέρδισε η Ζάκυνθος είναι χειροποίητο και το παρέλαβε από το Σαν Μαρίνο, το οποίο είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά. Την ζακυνθινή αποστολή αποτέλεσαν 30 άτομα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος, η κυρία Μαύρα Κάρδαρη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά λίγα λεπτά πριν τις 2. Ο καιρός αύριο προβλέπεται έθριος με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή και αύριο. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε 12 η ώρα το μεσημέρι, αύριο Τετάρτη, 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Προσοχή στη ζέστη.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσαι. Άσε μαζένου πά.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση ηρωική.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την γροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τους πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρτιούς.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.